0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες

0: κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Σούπερ ενεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
1: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
2: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
3: 89 Rainbow.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Καλημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Πρώτη καλημέρα και Γιώργος Μπιτσάκος, φυσικά με όλους και όλους εσάς. Εδώ πέρα στη συντροφιά μας από το ξεκίνημα, αξιμέρωτα ακόμα. Σήμερα Δευτέρα, να μην ξεχνιόμαστε, 5 Οκτωβρίου. Έτσι θα πάμε μέχρι και τις 8. Θα βάλουμε τα δυνατά μας, θα πιούμε το καφεδάκι μας, θα βάλουμε το πρόγραμμά μας, θα ακούσουμε αληθινή μουσική για να χαλαρώσουμε. Θα επικοινωνήσουμε, εννοείται. Και φυσικά θα ενημερωθούμε αντικειμενικά, χωρίς κραυγές και έξτρα στρες από αυτό που μας επιφυλάσσει η κάθε μέρα. Μαζί μας, να μην ξεχνιόμαστε, είναι πάντοτε η Σωμάτ.

Να είμαστε λοιπόν, ξεκινάει και η Δευτέρα, όμορφα και ωραία. Σήμερα, πώς πέρασατε αλήθεια το Σαββατοκυριακό σας, την Παρασκευή σας? Γιατί εγώ την Παρασκευή σας άφησα, δεν κάνει να την απαλείψουμε την ημέρα από τη στιγμή που χωρίσαν οι δρόμοι μας από τις 8 η ώρα το πρωί. Άρα λοιπόν θέλω να δω πώς περάσατε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, πώς πήγαν τα πράγματα για σας. Θα μιλήσουμε για τα διάφορα μεγάλα θέματα και κυρίως για τις καταστροφές κάτω στην Κρήτη. Θα δούμε τι συμβαίνει στην πόλη μας. Θα δούμε την τέχνη, θα δούμε τον αθλητισμό, θα τα δούμε όλα ισόπωσα, όχι μόνο για την πόλη μας, για την Ελλάδα, για τον κόσμο ολόκληρο. Και επικοινωνούμε στο 6943-80-80-89. Αυτό είναι το Viber, το 89 Rainbow. Όπου φυσικά υπάρχει και Instagram, υπάρχει και Facebook. Και εσείς διαλέγετε τον τρόπο με τον οποίο σας αρέσει να επικοινωνείτε μαζί μου. Εκεί θα επικοινωνήσετε όμορφα και ωραία. Έχουμε 15 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Η υγρασία είναι στο 56%. Ένας νοτιοανατολικός αγέρας, ο οποίος έχει επάνω του ένα αποφοράκι, είναι βέβαια αγέρας, δεν το λες και αγέρα, ίσα ίσα φυσάει. Έχει όμως την αίσθηση της υγρασίας. Θα φτάσουμε μέχρι και τους 24 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι ή νωρίς το απόγευμα.

μια ηχομιμητική λέξη που σημαίνει απλά ότι κάνεις κάτι το μαγικό, όχι κάτι συγκεκριμένο. Λοιπόν, τι γίνεται ρε παιδιά με την Κρήτη, και βλέπω τώρα και η Ιερά Πέτρα εκεί που έχουμε πολλούς φίλους και στο Λασίθι δηλαδή, αλλά πολλές περιοχές και στο Ηράκλειο έχουν πληγεί. Εντωμεταξύ το 112 ηχεί συνεχόμενα, και από ό,τι έβλεπα χθες για τον καιρό ότι θα μας κάνει, όλη την Ελλάδα έχει αίθριο καιρό, πάνω από την Κρήτη ένα πράγμα ρε παιδί μου, λες και τι να πω τώρα, ποιος σας μάτιαξε έτσι. Συνεχίζουν, θα έχει βροχοπτώσεις, δεν ξέρω το μέγεθος σήμερα, αν θα είναι μεγάλο όσο τις προηγούμενες μέρες. Πάντως η αλήθεια είναι ότι έκανε ένα γενικευμένο κακό και επηρέασε όλες τις περιοχές, δηλαδή και το Ρέθυμνο, επηρέασε και, και το Ηράκλειο. Τώρα βλέπω εδώ Ιερά Πέτρα, γενικά Λασίθι, Νομό Λασιθίου. Είχαμε διασώσεις σε 22 ατόμων στο Κουτσουνάρι. Θέλω να πω ότι ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο τετραήμερο που πάει για πενταήμερο όσον αφορά την Κρήτη, με τις καιρικές συνθήκες να μην λένε να κοπάσουν τελείως. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι αν θα έχει βροχή θα έχει ταυτόχρονα και καταιγίδα. Ευχόμαστε να τελειώνει σύντομα αυτή η ιστορία, να ηρεμήσετε και να μου στείλετε μηνύματα ότι είστε καλά όλοι οι φίλοι και φίλες.

0: Όσοι γνωρίζουν λίγο από το συγκεκριμένο τραγούδι, ξέρουν ότι είναι το σήμα κατευθείαν των ανθρώπων που θέλουν να περάσουν τη ζωή τους όχι σε τέσσερις τροχούς, αλλά σε δύο τροχούς. Να νιώθουν αυτή την ανεξαρτησία, να είναι ένα κομμάτι με το ταξίδι, να συμμετέχουν, να επηρεάζονται από τις καιρικές συνθήκες άμεσα, να μην παραπάβονται καπνίζοντας ή κάνοντας οτιδήποτε άλλο, απλά μόνο όταν θα σταματήσουν. Είναι ένας τρόπος ολόκληρος ζωής. Έχω να στείλω καλημέρες πολλές. Καλημέρα στον φίλο μου τον Δημήτρη Προβατάρη και όλα τα παιδιά εκεί σε ΟΑΣΤ και ΕΚΤΕΛ. Και καλή βάρδια επίσης. Καλημέρα στον Ηλία τον Γούσιο και όλους τους διανομείς που είναι στους δρόμους και μας φέρουν τα καλούδια για να τα αγοράζουμε εμείς. Καλημέρα στον Νίκο. Καλημέρα στον φίλο μου τον Κοσμά από Στουτγκάρδη. Καλημέρα στον Δημήτρη από Λαγκαδά. Καλημέρα στον φίλο μου τον Τόλι από Πεστό, Οριστιάδα. Το βρήκα. Καλημέρα στον Γιάννη. Καλημέρα στον Μάνο, τον καλό μου τον φίλο, την Αεκάρα. Καλημέρα στον Γιώργο από Σάμο και καλή βάρδια με το ταξί. Καλημέρα στον Τάσο, ο οποίος στέλνει την καλημέρα του στην Αφροδίτη και εμείς στέλνουμε την καλημέρα μας και στους δύο. Να σου και ο Σταύρος ο Ανθόπουλος στην παρέα μας μαζί με τη Χριστίνα. Μην ξεχνάτε όμως ότι είναι μία περίοδος που κάνουμε αλλαγές και βάφουμε. Σκέφτεστε μια αλλαγή στο χώρο σας. Επιλέξτε το χρώμα που απλώνεται εύκολα, καλύπτει τέλεια και χαρίζει πλούσιο, ομοιόμορφο μάτ αποτέλεσμα. Δηλαδή, επιλέξτε Ισομάτ Premium και βρείτε το χρωματάκι που σας ταιριάζει από τη βεντάλια Κρώμα της Ισομάτ.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ισομάτ Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ισομάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
2: Ισομάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ισομάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ισομάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της βεντάλιας Κρώμα.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά

0: τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1Go. Με την εγγύηση της Centers of One. 89 Rainbow.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

αυτήν οι stories, οι δικές τους μουσικές ιστορίες και το Darling μια τεράστια επιτυχία. Θα στείλω καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη τον Καραντώνη, καλημέρα στο Χρήστο από Νιρεμβέργη. Καλημέρα στην Άννα Μαρία, καλημέρα στη Ματούλα, καλημέρα στη Μελίνα, καλημέρα στη Δανάη, καλημέρα στη Βερενίκη. Καλημέρα, πού έχω αλλού? Έχω να στείλω και κάπου ακόμα στον φίλο μου τον Νικόλα, τον Παλαιογιάννη από Πρέβεζα, εδώ στο 6943-8080-89. Και τώρα πάμε σε ένα θεματάκι έτσι πολύ όμορφο, η αλήθεια, όμορφο, όχι, άλλο ήθελα να παρουσιάσω, αλλά αυτό έχει προτεραιότητα. Γιατί, παιδιά, κλιμακώνουν οι ψαράδες στον δρόμο για να διεκδικήσουν τα αιτήματά τους, και είναι γεγονός αυτό. Είναι στην Θεσσαλονίκη, στο λιμάνι, και μάλιστα κάνανε αποκλεισμό για 15 μόλις λεπτά όσον αφορά την Λεωφόρο Νίκης. Αλλά το ζητούμενο στην όλη υπόθεση είναι ότι το πρόβλημά τους το μεγάλο είναι οι τιμές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα καύσιμα. Κοστίζουν, παιδιά, η μία τους η έξοδο για να κάνουν οι άνθρωποι για να μαζέψουν τα ψάρια από 4.000 ευρώ έως 6.000 ευρώ. Απίστευτα πράγματα. Αυτό είναι το βασικό τους αίτομα, και μάλιστα βρήκαν την ευκαιρία κάποιοι τα εισαγόμενα ψάρια να τα πουλήσουν ακόμη πιο ακριβά και να δημιουργήσουν έτσι ένα μεγάλο ψέμα στην αγορά. Γι' αυτό θέλει ιδιαίτερη προσοχή.

είναι η μεγαλύτερη επιτυχία των Def Leppard. Όσον αφορά τις πωλήσεις, είναι το υπέροχο Hysteria. Την καλημέρα στο φίλο μου τον Εμμανουήλ από Χιλιούπολη, Αττικής. Ο άνθρωπος μου έγραψε δύο πολύ σημαντικά γεγονότα, δύο σημαντικές γεννήσεις. Σαν σήμερα του Brian Johnson τον ACDC και φυσικά του Fast Eddie Clark τον Motorhead. Να είσαι καλά, αγαπάς τη μουσική και φαίνεται αυτό. Περίτρανα, τους χαιρετισμούς μου επίσης στην καλή μου φίλη Τατιάνα Παπά. Αμάν με τα ζώδια, ρε παιδί μου, μπερδεύτηκαν τώρα και ξύπνησε με πονοκέφαλο. Περαστικά σου, καλή εβδομάδα, Τατιάνα. Καλημέρα στον Νίκο Βαλαβάνη που μου στείλε φωτογραφίες και βιντεάκι από χθες στο γήπεδο με την Εθνική. Τη ματσάρα, ρε παιδιά. Και στην Κωνσταντίνα να στείλω, την κόρη που ετοιμάζεται για το σχολείο. Λοιπόν, χθες είχαμε ένα παιχνίδιο που ήταν ανώτερη αντικειμενικά. Η Γερμανία στο πρώτο μέρος μας δυσκόλεψε πάρα πολύ. Αλλά το ζητούμενο είναι ότι στο δεύτερο βρήκαμε τα πατήματά μας και για πρώτη φορά βλέπω την Εθνική αυτή, η οποία σφίζει από ταλέντο μεσοεπιθετικά, να είναι καταπληκτική για ένα δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι με μια τεράστια ομάδα όπως είναι η Γερμανία, όπως το έκανε και με την Ολλανδία. Και στο δεύτερο εξισορροπήθηκε το παιχνίδι και γενικότερα πήραμε και το κέντρο, ήμασταν καλύτεροι. Αλλά το ζητούμενο στην όλη υπόθεση είναι ότι είμαστε πρώτοι με 8 βαθμούς, έχουμε καπαρώσει την τρίτη θέση και με μία νίκη, γιατί όχι, πάμε και για τη δεύτερη, απευθείας δηλαδή στα προημιτελικά. Να μην ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι, ότι πρέπει να βρίσκετε έναν τρόπο να καταλαβαίνετε πότε το χρώμα είναι καλό. Πότε είναι καλό, υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα στοιχεία. Όταν απλώνεται εύκολα, χωρίς πετσίλισμα, όταν καλύπτει τέλεια από το πρώτο χέρι και όταν χαρίζει πλούσιο, ομοιόμορφο ματ αποτέλεσμα. Ισομάτ Premium με την ποιότητα της Ισομάτ και ησύχασες.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντων. USK, Scandinavian Sleeping and Living.
4: 89 Rainbow.
5: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
8: Κι εγώ, αγάπη μου. Αλλά να αντέχει κιόλας, ε!
7: Μας τώρα! Βοήθεια!
8: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
9: Κέβε! Ρε μάστορα, αξίζουν!
8: Εγγύηση! Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
9: Κέβε εγγύηση, ε! Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
7: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
8: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
2: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
10: Αρχίζει και ξημερώνει επιτελούς, είναι 7 η ώρα και έχουμε περάσει στο δεύτερο μέρος της πρώτης καλημέρας. Έχω ανοίξει ήδη από τις 6 ώρα εγώ την αγκαλιά μου και σας υποδέχομαι στην καινούργια μέρα και την καινούργια εβδομάδα εδώ με την καλύτερη δυνατή διάθεση πάντοτε. Με επικοινωνία, αληθινή μουσική και ενημέρωση. Ισόποσα και όμορφα κατανεμημένα, έτσι ούτως ώστε να διώχνουμε το περιττό άγχος. Όλα αυτά συμβαίνουν σε καθημερινή βάση Δευτέρα με Παρασκευή 6 με 8 στον 89 Rainbow.

Mystify Hudson στα πολιτικά. Είναι Excess και φυσικά Mystify. Μία από τις πολλές και μεγάλες επιτυχίες τους. Καλημέρα στη Μαρία Παυλίδου, καλημέρα στη Γιούλη. Καλημέρα στο φίλο μου το Σταύρο το Μαμίδη και όλα τα παιδιά εκεί. Στο σχολικό, τους συνοδούς, τους καθηγητές. Και φυσικά το φίλο μου το Σταύρο που τους πηγαίνει με ασφάλεια και καλή μουσική στο σχολείο, χωρίς ιδιαίτερο άγχος. Καλημέρα στο Βασίλη Παπαδόπουλο από Σουηδία. Καλημέρα στην Αναστασία. Καλημέρα επίσης και στη Σμαρό. 6943-8889 το Viber. Υπάρχει όμως και Facebook, υπάρχει και Instagram και υπάρχουν οι γυναίκες που αποδέχονται τα κρίζα μαλλιά. Στον άντρα, ξέρετε, είναι καθεστώς ότι τα κρίζα μαλλιά, τα άσπρα μαλλιά, δείχνουν μια όρημη γοητεία. Στις γυναίκες δεν γινόταν το ίδιο. Τώρα τελευταία έχει αλλάξει, παιδιά. Ας πούμε τώρα υπάρχουν πανέμορφες γυναίκες οι οποίες έχουν αφήσει τα μαλλιά τους να γκριζάρουν φυσικά, όπως έκανε η Ολίβια Κόλμαν. Και έτσι εμφανίστηκε στο φεστιβάλ κινηματογράφου της Ζυρίχης. Το ίδιο κάνει η Άντι Μακτάουελ, η Τζέιν Φόντα από το 2020 και αυτή είναι με τα άσπρα τα μαλάκια της τα ωραία. Έλεν Μίρεν, Τζέιμι Κέρτις, Ρίτα Μορένο, γυναικάρες. Θα μου πεις ότι αυτή η αλλαγή δεν σημαίνει ότι έχουν αποδεχτεί ότι γερνάνε, έχουν αποδεχτεί την αλλαγή. Υπάρχουν όμως κάποιοι λαοί, ξέρετε, που δεν το έχουν καθόλου με τα άσπρα μαλλιά, γι' αυτό και τα βάφουν συνέχεια τα μαλλιά τους και είναι οι Νότιο Κορεάτες, οι Κινέζοι και οι Άπωνες. Όχι μόνο στις γυναίκες, και στους άντρες.

αγαπημένος Ρόμπι Βίλιαμς και Φιλ. Γιατί ο άνθρωπος αυτός το έχει και με τα up-tempo τραγούδια, αλλά και με τα down-tempo. Αυτά που είναι πιο easy listening. Λοιπόν, παιδιά, γίνεται πάντα όπως με το ντοκιμαντέρ NASA, το οποίο πρόκειται να δω κι εγώ, γιατί θα κυκλοφορήσει παγκοσμίως αυτό το μήνα. Είναι μια παραγωγή η οποία έχει κάνει πάταγο, γιατί είναι αληθινή, γιατί είναι έγκυρη και έγκριτη. Βέβαια, από εκεί και πέρα ο καθένας θα το δει και θα βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Όπως σας είπα, αυτόν τον μήνα θα κυκλοφορήσει. Στην Ιταλία, στο άνοιγμα έκανε 86 εκατομμύρια δολάρια, ξεπέρασε και το Avengers. Το σκηνοθετούν δύο Ισραηλινοί, ο Yuval Abraham και η Rachel Shor, οι οποίοι έχουν κερδίσει με το Northland και το βραβείο Oscar. Έτσι, προσέξτε. Τώρα, αυτό τι έχει να κάνει? Δείχνουν λεπτομερώς τα συστήματα πίσω από τις σχεδιασμένες μαζικές δολοφονίες Παλαιστινίων αμάχων στη Γάζα από το Ισραήλ. Και όχι μόνο αυτό, αλλά γυρίστηκε στις στέγες του Τελαβίβ κατά τη διάρκεια του πολέμου της Γάζα. Περιλαμβάνει συνεντεύξεις με 24 Ισραηλινούς αξιωματικούς των στρατιωτικών πληροφοριών, στρατιώτες και πληροφοριοδότες. Και δείχνει πως χρησιμοποιούν ακόμη και την τεχνητή νοημοσύνη για αυτό το απεχθές και ειδεχθές έργο. Και φυσικά, ο Νετανιάχου τους έχει κατατάξει στους εχθρούς του λαού και σκέφτεται να τους αφαιρέσει την Ισραηλινή ηθαγένεια. Να το δείτε, γιατί έγινε πάταγος, πήρε το ειδικό βραβείο στο Φεστιβάλ Βενετίας. Επί 25 λεπτά χειροκροτούσαν το γνωστό Standing Ovation. Οπότε κάτι έχει να μας δείξει, μια αλήθεια που συχνά πυκνά την κρύβουμε κάτω από το χαλί. Και μετά από αυτό το μαύρο το χρώμα, που δεν λέω καλό είναι, αλλά μαυρίζει και την ψυχή μας. Καλό χρώμα δεν είναι μόνο η απόχρωση, είναι και το πώς απλώνεται, πώς καλύπτει και τι αποτέλεσμα αφήνει στο χώρο. Γι' αυτό, όταν έρθει η ώρα για βάψιμο, επιλέξτε Ιζωμάτ Premium και βρείτε το δικό σας χρωματάκι στη βετάλια χρώμα της Ιζωμάτ. You know

0: Holy Ghost.
1: Campo de Cristo de Silencio.
2: Αφού πρώτα κυκλοφόρησαμε στο 2026 δύο EP, κυκλοφορούν και το καινούριο του άλμπουμ, κυρίες και κύριοι, Carnaval Deluxe, το αγαπημένο μου συγκρότημα YouTube. Και αν κρίνω από το Silencio, το single δηλαδή που ξεχωρίζει σαν πρώτο από το άλμπουμ, πρόκειται για μια δυναμική επιστροφή και πάντοτε ο στίχος τους δεν είναι σ' αγαπώ, μ' αγαπάς να μου το λες να κρέμε. Η αλήθεια είναι ότι κρύβει ένα νόημα κοινωνικό, πολιτικό, πολλές φορές αρκετά αιχμηρό. Γιατί αυτή είναι η YouTube. Γι' αυτό και μας αρέσουν. Για να δούμε λίγο τι γίνεται με την κίνηση, γιατί ενώ μεν έχει αλλάξει η κατάσταση, δεν έχουμε δραματικά πράγματα. Βέβαια, περιφερειακή οδός από ανατολικά προς δυτικά, από Πηλαία προς Νέα Ευκαρπία, στο κομμάτι που θα βρείτε ακριβώς στον κόμβο του Ισάνο Τούμπας, μέχρι να φτάσετε στα Πεύκα, σε κάποια σημεία θα πάτε και σημειωτών. Επίσης, ο δρόμος των Πεύκων προς Θεσσαλονίκη και αυτός αρχίζει και βαραίνει και μποτιλιάρεται. Από την άλλη πλευρά τώρα, από την Ευκαρπία προς την Πηλαία, δεν θα συναντήσετε κανένα πρόβλημα. Αυξημένη με κίνηση, αλλά όχι μποτιλιάρισμα. Η Τσιμισκή αρχίζει και επίσης δημιουργεί προβληματάκι από τη Χάνθ μέχρι και την Ίωνος Δραγούμη και το καθοδικό ρεύμα της Μίκη Θοδωράκη, πρώην Λαγκαδά. Αυτά μέχρι στιγμής.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
4: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
7: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: πετάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: 89 Rainbow.
3: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
4: Εδώ είμαστε!
3: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
4: Εδώ είμαστε!
3: Θέλεις κουπονιά αγορών?
4: Εδώ είμαστε!
3: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
4: Εδώ είμαστε!
3: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
6: Πουθενά. Είμαι AI.
5: Ναι, αλλά αν κοιμώσουν...
6: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή και προσφορές έως 70%. Από την Αφρολάιν.
5: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

το έχω πει πολλές φορές γιατί ισχύει βέβαια, γι' αυτό το επαναλαμβάνω. Ο Μικ Τζάκερ είναι ένας δαιμόνιος τύπος, δεν κάθεται ποτέ στον πισινό του και θέλει να δημιουργεί. Γι' αυτό και ταυτόχρονα με τους Rolling Stones κάνει και σόλο καριέρα. Αυτό είναι επεισόδιο του καριέρα, το Just Another Night, τεράστια επιτυχία. Να στείλω και τους χαιρετισμούς στην Δήμητρα και τον Στάθη από το σχολικό. Να ευχηθώ και σε όλα τα παιδιά καλή εβδομάδα. Καλημέρα στην Νικολέτα, καλημέρα στη Δήμητρα την άλλη. Καλημέρα στον Χρήστο Δεμερτζή, το φίλο μου τον Κώστα τον Ζιγούρη από τον ΑΦ σταθμό εκεί στα Χανιά της Κρήτης. Καλημέρα στον Βασίλη τον Μαντούδη και καλημέρα στον Χρήστο τον Μάλεκ. Όπως επίσης την καλημέρα μου να στείλω και στη Φίβη από Πλαταμόνα. Εδώ στο 6943-8080-89. Αλλά είπαμε, έχουμε και Facebook, έχουμε και Instagram εκτός από το Viber. Και είχαμε παιδιά που λέτε χθες έναν πολιτιστικό γυάλινο κόσμο που ομορφαίνει τη νέα παραλία, η Δημοτική Πινακοθήκη που βρίσκεται στον κήπο της Σάμου, έκανε τα εγγένειά του. Και βρέθηκαν εκεί πέρα ο Υπουργός Πολιτισμού Τουριστικής Ανάπτυξης, ο κύριος Γάκης, ο κύριος Τέλειος Αγγελούδης, ο Δήμαρχος της πόλης και πολλοί πολλοί άλλοι σημαίνοντες άνθρωποι από τον τόπο μας, όπου υπάρχει και μία έκθεση καταπληκτική, την οποία έχετε τη δυνατότητα να βλέπετε το ίδιο απ' έξω, γιατί είναι γυάλινο το κτίριο, και το ίδιο άνετα μπορείτε να το δείτε από μέσα, χωρίς να επηρεάζετε φυσικά τους άλλους που το καμαρώνουν απ' έξω. Τώρα για να θυμηθώ πώς λέγεται, πρέπει να το ψάξω αυτό, η αλήθεια είναι, πώς λέγεται η έκθεση. Λέγεται Διάφανο Φως Θαλασσινό και περιλαμβάνει πίνακες και συλλογή του Δήμου Θεσσαλονίκης με έργα που αποτυπώνουν μεταξύ άλλων το λιμάνι της πόλης μας, την Αρετσού, το Λευκό Πύργο, αλλά και την Κρήτη.

αυτό που λέει ο θυμόσαφος λαός, μοναχός χόρευε και όσο θέλει σπίδα. Don't stop the dance από τον Brian Ferry. Το μεγάλο αυτό δανδύ και τροπαδούρο της μουσικής. Να στείλω τελευταίες καλημέρες στο φίλο μου τον Κώστα Αναστασιάδη που μου έστειλε μια φανταστική φωτογραφία από τους ποταμούς δράμας. Ευχαριστώ φίλε μου. Καλημέρα επίσης στην Τέπη. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Ηλία Τσιάδα, σε όλους τους καθηγητές, καθηγήτριες, δασκάλους, δασκάλες, νηπιαγωγούς, ευρεφονηπιακούς σταθμούς, σε εσάς δηλαδή, που τη θα σέβεται όλα τα ζωντόβολα σε κάθε φάση της ανήσυχης ηλικίας τους. Πριν σας αποχαιρετήσω, ξέρω ότι κάποιοι αρέσκεστε στο να βάφετε το σπίτι σας, κάποιοι άλλοι θέλετε να το ξεκινήσετε, αλλά πριν πιάσετε ρολό και πινέλο, ξεκινήστε από την επιλογή του κατάλληλου χρώματος. Ιζωμάτ Premium για εύκολη εφαρμογή, εξαιρετική κάλυψη και πλούσιο, ομοιόμορφο μάτ αποτέλεσμα. Και μετά βρες απλώς το χρωματάκι σου από τη βεντάλια χρώμα. Τόσο απλά. Εγώ θα σας αφήσω, αλλά εσείς έχετε πολλούς λόγους για να παραμείνετε εδώ. Σε λίγο Rainbow Morning Show, Αντώνης Βλαβογγελάκης με τα υπέροχα κορίτσια του, τη Μαρία Μανατίδου και την Ίνα Νεκταρίδου μέχρι και τις 11. 11 με 2 η Ραφαέλα Νικολούλη. 2 με 5 Θοδωρής Κουρτσαλάκης. Από τις 5 μέχρι και τις 8 Νίκος Μπογιατζής και 8 με 10 Θανάσης Μωράιτης. Σας αποχαιρετώ με δύο τραγούδια από τους πολύ στο πρώτο που ήδη ακούμε, Every Breath You Take και Child Time από Deep Purple. Τα λέμε αύριο το πρωί, να είστε καλά. Γεια και χαρά σας.

0: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
1: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
2: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.

0: έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeYou.gr.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: 89 Rainbow.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Ξου, ξου, ξου, να φύγει όλη η δευτερίλα. Ξου, ξου, ξου.
8: Ξου, μωρή δευτερίλα από εδώ πέρα.
7: Εγώ το αποφάσισα. Σήμερα, σε κάθε μικρόφωνο, θα κάνω φωνές. Με κοιτάει με τρόμο η Νίνα.
9: Καταλάβατε, έτσι. Λέω, τι γίνεται.
7: Τι γίνεται, τι γίνεται.
10: Καλημέρα, κορίτσια.
7: Καλημέρα,
9: καλημέρα, Ντόνι.
7: Λοιπόν, εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 11. Rainbow Morning Show. Αντώνης Βλαβογελάκης, Μαρία Μανατίδου, Νίνα Νεκταρίδου, στην παρέα μας και ο Μασούτης.
9: Μείνετε μαζί μας γιατί και σήμερα σας έχουμε τα καλύτερα.

0: καλημέρα. Είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης Βλαβογελάκης, Μαρία Μανατίδου, Νίνα Νεκταρίδου μαζί σας.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Μπράβο.
1: Να έχουμε.
0: Όντως, καλή εβδομάδα. Νιώθω ότι δεν, σαν να μην πέρασε Σαββατοκύριακο.
1: Πέρασε.
0: Πέρασε και δεν ακούμπησε, Νίνα μου.
1: Μπράβο.
0: Πέρασε και δεν ακούμπησε. Λοιπόν, σήμερα είναι πάρα πολλές παγκόσμιες μέρες, αλλά ξεχωρίζουμε ότι είναι Παγκόσμια Μέρα Εκπαιδευτικών.
1: Χρόνια πολλά. Τι τραβάνε και αυτοί οι άνθρωποι μερικές φορές.
0: Να πούμε χρόνια πολλά στον άντρα σου, το Γιάννη, που είναι εκπαιδευτικός ο άνθρωπος.
1: Ναι,
0: πόσα
1: ναι.
0: χρόνια.
1: Τι τραβάει και αυτός ο άνθρωπος.
0: Πόσα χρόνια, πόσα παιδιά.
1: Γιατί είναι και το αντικείμενο τέτοιο, τα μαθηματικά, οπότε καταλαβαίνεις.
0: Θέλω να σου πω ότι είμαι η χειρότερη στα μαθηματικά. Δεν υπάρχει χειρότερη από μένα στα μαθηματικά. Δηλαδή πραγματικά.
1: Έλα, τα παραλές.
0: Τι τα παραλέω, αλήθεια. Λοιπόν, θυμάσαι κανένα καλό καθηγητή?
1: Θυμάμαι πάρα πολλούς. Είχα γενικά πολύ καλούς καθηγητές, ναι, και στο γυμνάσιο. Και οι φιλόλογοι που είχα και η κυρία που μας έκανε γαλλικά. Εξαιρετικοί όλοι.
0: Να στείλω κι εγώ φιλιά στη γαλλικού μου, τη μαντάμα Αϊβαλιώτου, που μπορεί να ακούει κιόλας.
1: Ναι, κι εγώ όμως ήμουν πολύ καλή μαθήτρια. Να τα λέμε κι αυτά. Ναι.
0: Εγώ δεν ήμουν πολύ καλή μαθήτρια. Δεν ήμουνα.
1: Ήσουν ζωντόβολο.
0: Ήμουνα λίγο ζωντόβολο. Καλό κορίτσι, λέγανε στη μαμά μου, αλλά.
1: Αλλά υπήρχε αλλά, αυτό το αλλά.
0: Πάντα υπήρχε ένα αλλά. Δεν υπάρχει κανένα αλλά στο θέμα του χορηγού μας του Μασούτη, που έχει 50 χρόνια γενέθλια, 1976. Το πρώτο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη και σήμερα έχει 1.400 καταστήματα και πάνω από 16.000 εργαζόμενους.

0: We are not fading to grey yet.
1: Oh, yes.
0: Because the sky is blue and the sun is shining. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης, Μαρία και Νίνα είναι μαζί σας.
1: Και εμείς είμαστε εδώ για να διώξουμε την γκριζάδα, τη μαυρίλα, τη δευτερίλα και να φτιάξουμε την μέρα σας, τη μέρα μας και τη εβδομάδα μας.
0: Εννοείται. Καλημέρα στον Τζιμ, καλημέρα στον Ανδρέα, καλημέρα στον Βασίλη. Καλημέρα και στον και σε έναν άλλο φίλο εδώ που υπογράφει Harpy, Harpy, που μας βάζει quiz για τα καταστήματα του Μασούτη. Πού να ξέραμε καλή πως λέγανε τα πρώτα καταστήματα του Μασούτη. Δεν μας το έχουν δώσει ούτε καν στο brief του χορηγού μας εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι αυτή την ώρα κάνουμε την αναλογική μας επανάσταση.
1: Αφήνουμε κάτω κινητά, τάμπλετ, λάπτοπ και ξεκινάμε την επανάστασή μας.
2: Μαζί ξεκινάμε την αναλογική επανάσταση.
3: Προσέξτε με. Η σημερινή αποστολή
0: μπήκε επιθετικά.
3: Είναι, θα έλεγα, έως και επικίνδυνη.
0: Το ήξερα ότι θα φτάναμε εδώ κάποια στιγμή.
3: Θέλω την επόμενη φορά που θα πάτε σε ένα καινούριο μαγαζί για φαγητό να μην διαβάσετε ούτε μία αξιολόγηση.
0: Ούτε αυτές που έχουν μόνο ένα αστεράκι.
3: Ούτε. Ούτε το μενού ηλεκτρονικά, ούτε σχόλια, ούτε αστέρια. Πηγαίνετε και σχηματίστε δική σας γνώμη. Άλλωστε, όλοι έχουμε ένα φίλο που βάζει ένα αστέρι επειδή, ξέρω εγώ, δεν του χαμογέλασε το παγάκι, ας πούμε.
0: Είναι και αυτό.
2: Ήταν η καθημερινή σας αναλογική επανάσταση. Χωρίς ειδοποιήσεις, δονήσεις και κινητό, δίπλα στο φλιτζάνι.

0: minimal επιλογές. Νόμιζα θα μιλήσουμε για μακιγιάζ.
1: Ναι,
0: τώρα,
1: πλέον η στέγη είναι κανονικά μέρος του design του σπιτιού.
0: Αυτό ακριβώς. Με κεραμίδια και το στυλ δεν σταματά στους τοίχους. Να το θυμάστε αυτό. Ήρθε η ώρα να δούμε τι συμβαίνει με τον καιρό, τι θα δούμε σήμερα.
1: Βγαίνω από το σπίτι και έχει 13 βαθμούς. Το ζακετάκι ήταν λίγο, πολύ λίγο.
0: Ναι, φίλοι. Ναι. Και εγώ την πάτησα σήμερα.
1: Τώρα βέβαια είναι καλύτερα τα πράγματα. 14 βαθμοί, άπνοια, υγρασία 56%. Το μεσημέρι θα φτάσουμε στους 24.
0: Λοιπόν, στους δρόμους της πόλης τώρα, όσοι είστε εκεί έξω, ξέρετε ότι τα πράγματα αυτή την ώρα είναι ζόρικα, γιατί έχει πάρα πολύ κίνηση και στο κέντρο. Η Τσιμισκή ρολάρει πιο καλά από την Εγνατία. Στην Εγνατία έχουμε αρκετές καθυστερήσεις, σχεδόν στο μισό της μήκος, θα σας πω. Από την πλατεία Συντριβανίου δηλαδή μέχρι και την Αριστοτέλους. Πολύ, πολύ φορτωμένη και η Λαγκαδά και η είσοδος της πόλης. Πολύ, πολύ φορτωμένη και η Βασίλισσα Σόλγας αυτή την ώρα. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή από την Ανάληψη μέχρι και τη Νέα Ελβετία. Για τον περιφερειακό. I rest my case.
1: Situation difficile.
0: Si, oui, oui, oui.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
4: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση, ticketservices.gr. 89 Rainbow.
2: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Rainbow Morning Show, Αντώνης, Μαρία και Νίνα μαζί σας. Ήρθε η ώρα για τα ζώδια.
1: Oh yes.
0: Κριός, η Δευτέρα σου είναι σαν να ξεκινάς εβδομάδα με κόκκινο φανάρι και δίπλα μηχανάκι που μαρσάρει. Θέλω λίγο μια ηρεμία, όχι γκάζια.
1: Μπράβο, Ταύρος. Η μέρα σου είναι σαν να ανοίγεις ντουλάπι και να βρίσκεις παλιό γλυκό που νόμιζες πως είχες ξεχάσει. Ωραίο το παλιό, αλλά δες πρώτα αν έχει λήξει.
0: Δίδυμη, η μέρα σου είναι σαν κινητό που ζητάει update, ενώ εσύ θέλεις απλώς να πάρεις ένα τηλέφωνο. Κάνε υπομονή γιατί κάτι στη σχέση σου θέλει νέα έκδοση.
1: Καρκίνος, η μέρα σου είναι σαν κουβέρτα που σε ζεσταίνει, αλλά σε κρατάει και στον καναπέ. Μην μπερδέψεις την ασφάλεια με το δεν κουνιέμαι ποτέ ξανά.
0: Λιοντάρι, η αρχή της εβδομάδας σου είναι σαν σκηνή που άναψαν τα φώτα, αλλά το κοινό αργεί να μπει. Μη φωνάζεις που είστε. Έρχονται, απλά θέλουν το χρόνο τους.
1: Παρθένος, η μέρα σου είναι σαν αρχείο που το ονόμασες 1-2 check-check. Δεν είναι τελικό. Απλώς σήμερα μαθαίνεις να μην ελέγχεις τα πάντα.
0: Σύγχρονος, η Δευτέρα σου σαν καθρέφτης που σε δείχνει ωραίο αλλά λίγο κουρασμένο. Φρόντισε τον εαυτό σου πριν αρχίσεις να φροντίζεις την εικόνα σου.
1: Σκορπιός, η μέρα σου είναι σαν παλιό μήνυμα που ξαναδιαβάζεις και νιώθεις ότι γράφτηκε χθες. Μην απαντήσεις σε φάντασμα μόνο και μόνο επειδή η ανάδρομη Αφροδίτη κάνει ανασκαφές.
0: Α, η ανάδρομη Αφροδίτη μας μπερδεύει όλους.
1: Αχ, θα φέρει τα πάνω κάτω.
0: Τοξότης, η μέρα σου είναι σαν ταξιδιωτικός οδηγός που ανοίγεις από περιέργεια και καταλήγεις να ψάχνεις τιμές και ξενοδοχεία. Ονειρέψου, αλλά μην κάνεις κράτηση από βιασύνη.
1: Εγώ καιρός, η μέρα σου είναι σαν αξιολόγηση που την κάνεις μόνος σου και μετά στεναχωριέσαι με το βαθμό. Χαλάρωσε, δεν είσαι υπάλληλος του άγχου σου.
0: Υδροχός, η Δευτέρα σου είναι σαν καινούριο κόνσεπτ που κανείς δεν καταλαβαίνει, αλλά όλοι θα αντιγράψουν αργότερα.
1: Κάτι μου θυμίζει.
0: Πες το απλά, όχι σαν να μιλάς σε συνέδριο του 2050.
1: Και τα ψαράκια, η μέρα σου είναι σαν ενιδρίο με θολό νερό μετά την αλλαγή φίλτρου. Περίμενε να κάτσει λίγο η άμμος πριν αποφασίσεις ότι χάλασε η μέρα και η διάθεσή σου.
0: Το νουνίζω που έλεγε η γιαγιά μου. Και όποιος κατάλαβε.
1: Κάθεται σιγά σιγά η άμμος.
0: Έτσι. Καθαρίζει γυάλα.

0: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Rainbow Morning Show, Αντώνης, Μαρία και Νίνα μαζί σας.
1: Ξέρεις τι αλλάζει πραγματικά την εικόνα ενός σπιτιού?
0: Δεν ξέρω.
1: Η στέγη του. Χρώμα, γραμμή, στυλ, κεραμίδια κέβε για μια κεραμοσκεπή με χαρακτήρα.
0: Τέλειο. Ωραία τα είπες. Λοιπόν, πάμε στο viral της ημέρας, γιατί κάθε μέρα κάτι τέτοιο κάνουμε εδώ. Μοιραζόμαστε έτσι viral. Είναι πολύ viral, παλιό, ναι. Κλασικό. Πολύ viral, πολύ κλασικό όμως. Μια γνώριμη από το παρελθόν, η οποία λείπει τώρα από τα media. Και μια ανάγκη που υπάρχει στους ανθρώπους αυτή την περίοδο, έτσι όταν αρχίζει να κρυουλιάζει λίγο, ναι. Υπάρχει αυτή η ανάγκη σε όλους μας.
1: Τη ζέστη?
0: Όχι, για ακούστε.
2: Πότε θα κάνουμε κουραμπιέδες, πόσο έχει ο μήνας?
1: Ελένη.
0: Ελένη, πότε θα κάνουμε κουραμπιέδες, πόσο έχει ο μήνας?
1: Ελένη μου έρχεται, 75 μέρες για τα Χριστούγεννα.
0: 75 είναι?
1: Ναι.
0: Πολύ μου φαίνεται.
1: Μαρία μου, 10 Οκτωβρίου πλησιάζει. Να, έχουμε σε λίγο, 5 σήμερα, ναι. 10, εντάξει, έχουμε ακόμα.
0: Τσούκου τσούκου.
1: Τσούκου τσούκου.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Καλημέρα σε όλα τα πρωινά πουλιά που στείλατε ήδη μηνυματάκι στο Viber του 89 Rainbow. Ακούτε το Rainbow Morning Show, Αντώνης, Μαρία και Νίνα μαζί σας.
1: Στην παρέα μας και ο Μασούτης, νέα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, Mr. Grant και Special Selection, με ποιοτικές πρώτες ύλες, τοπικό χαρακτήρα και εγγυημένη ασφάλεια. Περισσότερη ποιότητα, καλύτερη τιμή, Μασούτης, 50 χρόνια εμπιστοσύνη κάθε μέρα.
0: Λοιπόν, βγαίνουμε στους δρόμους της πόλης να δούμε τι γίνεται με κίνηση αυτή την ώρα. Τα πράγματα είναι αρκετά ζόρικα, ειδικά στο περιφερειακό. Αυτό που βλέπω στο χάρτη αστικής κινητικότητας είναι ότι όλος ο περιφερειακός από Παπαγεωργίου μέχρι Πηλαία.
1: Βαθύ κόκκινο.
0: Κόκκινο. Κόκκινο. Βαθύ κόκκινο. Επίσης είναι πάρα πολύ φορτωμένο και το κέντρο αυτή την ώρα. Βασιλίση Σόλγα, Τσιμισκή, Εγνατία. Αρκετά φορτωμένη και η Λαγκαδά. Το ίδιο και η Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος της Μπότσαρη μέχρι και τη Νέα Ελβετία.

0: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
1: Εδώ είμαστε!
0: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
1: Εδώ είμαστε!
0: Θέλεις κουπονιά αγορών?
1: Εδώ είμαστε!
0: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
1: Εδώ είμαστε!
0: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Center Soft One.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: 89 Rainbow.
7: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή. Για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
8: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρύψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
9: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
10: Καλημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε.
9: Και καλά κρασιά να έχουμε, γιατί είναι και περίοδος τρίγου. Να τα λέμε και αυτά.
10: Ναι.
9: Βέβαια.
10: Πόσα ξέρεις, πόσα ξέρεις.
9: Ξέρω, γιατί έχω πολλούς φίλους συνοποιούς, να ξέρεις.
10: Περιμένουμε τα μηνύματά σας. 6943-80-80-89. Και αυτήν την ώρα σας έχουμε τα καλύτερα. Σε λίγο έχουμε δίλημα της ημέρας.
9: Αχα, πολύ καυτό, για το οποίο ψηφίσατε κιόλας από χθες.
10: Ωραία.
9: Επίσης θα παίξουμε Βρες το ψέμα. Καινούριο δώρο σήμερα.
10: Πολύ νόστιμο δώρο. Γι' αυτό να είστε εδώ μαζί.

0: είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης Μαρία και Νίνα μαζί σας. Στην παρέα μας φυσικά και η Vodafone. Αν πάθει κάτι το κινητούλι σας, εκεί θα πάτε. Γιατί υπάρχουν οι Tech Heroes, οι οποίοι αναλαμβάνουν άμεσα δράση, σας το φτιάχνουν με γνήσια ανταλλακτικά, χωρίς καθυστερήσεις και σας δίνουν και 12 μήνη εγγύηση. Περισσότερα φυσικά στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Έφτασε η στιγμή για το δίλημα της ημέρας, που και σήμερα είναι super hot. Θα προτιμούσες να έχεις δικό σου σπίτι με δάνειο ή να νοικιάζεις χωρίς χρέη?
0: Θα προτιμούσα να νοικιάζω χωρίς χρέη, διότι όχι άλλο κάρβουνο, δεν αντέχω άλλο τα χρέη.
1: Εγώ θα ήθελα να είμαι ο ιδιοκτήτης, γιατί τόσα χρόνια με το ενίκιο, δηλαδή πραγματικά έχω κουραστεί να πληρώνω για ένα σπίτι που δεν είναι δικό μου και είναι κάποιου άλλου. Επίσης,
0: και να πληρώνεις και επισκευές και τέτοια, αυτό είναι το θέμα.
1: Αγχώνομαι όταν χτυπάει το τηλέφωνο και είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, τι θα γίνει, αύξηση? Και τα ενίκια έχουν πάει και
0: εντάξει,
1: ψηλά, ναι. Όπως επίσης θέλεις να κάνεις και κάτι στο σπίτι, να κρεμάσεις ένα κάδρο, πρέπει να πάρεις την άδεια. Ή θέλεις να κάνεις κάτι, δηλαδή πρέπει να πάρεις, μπορώ να κάνω αυτό? Όχι, δεν θέλω. Θέλω ένα δικό μου σπίτι έτσι κι αλλιώς, και το ενίκιο το πληρώνεις και το δάνειο το πληρώνεις, και έτσι που έχουν φτάσει.
0: Δεν το πληρώνεις πάντα. Περάσαμε και μια οικονομική.
1: Ναι, ρε Μαρία, αλλά
0: πάγαμε
1: και πάλι
0: κάτι δάνεια, γίνανε πενταπλάσια.
1: Ναι, και το ενίκιο όμως. Νομίζω και εκεί ότι δεν υπάρχει κρίση.
0: Ναι, προφανώς και υπάρχει κρίση. Στεγαστική γενικότερα. Απλά επειδή φάγαμε κάτι δάνεια, τα οποία τα πήραμε για να τα εξοφλήσουμε μετά από 20 χρόνια, ήρθε η οικονομική κρίση. Τα δάνειά μας πουληθήκαν και ξαναπουληθήκαν και ξαναπουληθήκαν και τοκιστήκαν και ξανατοκιστήκαν και ξαφνικά το ένα που πήραμε έγινε 200.
1: Ναι.
0: Είμαι της άποψης χωρίς χρέη, όχι άλλο κάρβουνο.
1: Ναι, αλλά βλέπεις και κάτι μικρά σπιτάκια, τρύπες και όχι σε καλή κατάσταση, και ο άλλος σου ζητάει 800 ευρώ, 1000 ευρώ, κάτσε μπρο, δηλαδή... για πείτε κι εσείς 6943 80 80 89.
0: Επίσης έχω μεγάλη περιέργεια να δω τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας στο Instagram.
1: Και εγώ το ίδιο.
0: Πολύ.

0: είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης, Μαρία και Νίνα μαζί σας. Συζητάμε για το δίλημα της ημέρας, το οποίο έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί έρχονται πάρα πολλά δικά σας μηνύματα, τα οποία υποστηρίζουν και τις δύο πλευρές. Και γενικά οριακή είναι και η ψηφοφορία σήμερα.
1: Το καλύτερο βέβαια είναι δικό μου σπίτι, χωρίς χρέη, χωρίς δάνεια, χωρίς τίποτα.
0: Χωρίς τίποτα.
1: Αλλά επειδή οι περισσότεροι δεν.
0: Οι περισσότεροι δεν έχουμε κληρονομήσει σπίτια από τους δικούς μας, γιατί αυτό είναι το δίλημα που συζητάμε σήμερα. Αν θα προτιμούσες να έχεις ένα σπίτι δικό σου, αλλά με δάνειο, ή να νοικιάζεις χωρίς χρέη. Η ψηφοφορία δείχνει δικό μου σπίτι και με δάνειο 58%, νίκη με χωρίς χρέη 42%. Είναι οριακό,
1: ναι,
0: θεωρώ εγώ. Έχουν έρθει και πολλά δικά σας
1: μηνύματα.
0: Είναι
1: αλλιώς βέβαια να λες το σπίτι μου και όχι το σπίτι κάποιου άλλου που απλά το πληρώνω.
0: Ναι. Δεν έχεις άδικο σε αυτό που λες. Ο Γιάννης εδώ μας λέει ότι πήρε δάνειο το 2005, έδινε 400 ευρώ δόση και σήμερα δίνω 760 μέχρι το 2038. Θα είμαι 64. Δύο φορές έκανα παράταση του χρόνου να μικρύνω τη δόση.
1: Ναι. Εντάξει, εκεί όμως σκέφτεσαι ότι ξέρεις τι, θα αφήσω κάτι στο παιδί μου, στα παιδιά μου.
0: Εντάξει, μωρέ.
1: Αυτό το τώρα... βλέπεις και λίγο έτσι. Ναι. Πολλοί το βλέπουν έτσι.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Τόσα χρόνια στο ενίκιο πίστευα ότι ήταν καλύτερα, ώσπου το ενίκιο έφτασε περισσότερο από ό,τι δόση ενός δανείου.
1: Σωστό,
0: και αποφάσισα
1: και
0: να αγοράσω. Από το να νοικιάζω λοιπόν μία τρύπα 80 τετραγωνικά, 6,50 το μήνα, αγόρασα ένα σπίτι 130 τετραγωνικά για 6,80 το μήνα. Βέβαια, θα χρωστάω για τα επόμενα 30 χρόνια. Αυτό είναι το θέμα. Ότι και αν γίνει μια στραβή.
1: Ένα, και η Θοδώρα
0: και
1: εδώ.
0: Και φας μετά χρέη και άλλα πράγματα πάνω στο κεφάλι σου.
1: Και η Θοδώρα λέει: δικό μου με δάνειο, αν είναι να δίνω ένα χιλιάρικο το μήνα, τουλάχιστον κάποια στιγμή να μείνει και ο τείχος να είναι δικός μου.
0: Υπάρχει κόσμος που έχασε τα σπίτια του, θέλω να σας πω, γιατί πήρε δάνεια και δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει και πλήρωνε και δάνειο για πάρα πολλά χρόνια.
1: Όπως επίσης υπάρχει και κόσμος που δεν μπορεί να πληρώσει τα ενίκια που ζητάει ο καθένας και πάλι τους βγάζουν για να πάρουν περισσότερα χρήματα σε ενίκιο.
0: Μεγάλο θέμα η στέγαση. Ανοίξαμε μεγάλη κουβέντα σήμερα.
1: Και πρέπει κάποιοι να προσγειωθούν λιγάκι και σε αυτά που ζητάνε, έτσι.
0: Εντάξει, και στα καταστήματα συμβαίνει αυτό. Όχι μόνο στα σπίτια.

0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης, Μαρία και Νίνα μαζί σας.
1: Στην παρέα μας και ο Μασούτης, μια εταιρεία που μεγαλώνει συνεχώς, παραμένοντας πιστή στις αξίες της, με μεγάλη ποικιλία προϊόντων, χαμηλές τιμές και καθημερινές προσφορές για όλη την οικογένεια. 50 χρόνια Μασούτης και συνεχίζουμε μαζί.
0: Τι θα γίνει, θα φθινοποριάσει?
1: Καλημέρα μας και καλή εβδομάδα. Μια όμορφη φθινοπορεινή ημέρα με κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες. 16 βαθμοί αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Άπνοια, 61% υγρασία. Το μεσημέρι θα φτάσουμε στους 24 βαθμούς.
0: Λοιπόν, έχουν λίγο βελτιωθεί τα πράγματα στους δρόμους της πόλης σε σχέση με 20 λεπτά νωρίτερα που τα ξαναείδαμε. Όχι ότι δεν υπάρχει κίνηση, υπάρχει, αλλά ρολάρουν καλύτερα και η Τσιμισκή και η Εγνατία και ο Περιφερειακός, εκτός από τα κλασικά σημεία, δηλαδή δυτικά προς Παπαγεωργίου, αλλά και στα Κωνσταντινοπολίτικα στα ανατολικά. Αρκετά φορτωμένη συνεχίζει να είναι η Λαγκαδά, κυρίως στο ανέβασμά της βέβαια. Και

0: πνευματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
1: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: 89 Rainbow.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
7: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.

0: Rainbow Morning Show, Αντώνης Μαρία και Νίνα μαζί σας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ήρθε η ώρα για να παίξουμε βρες το ψέμα και σήμερα καλωσορίζουμε το Anna's Chicken by Brothers in Law στην παρέα μας και στην εκπομπή μας. Γιατί σήμερα παίζετε για να κερδίσετε ένα γεύμα για δύο άτομα με crispy fried chicken.
1: Τέλειο.
0: Και λαχταριστές επιλογές από το Anna's Chicken, γιατί κάποιες νίκες, πώς να το κάνουμε, είναι πιο νόστιμες από τις άλλες.
1: Ο Αντώνης μας δίνει τρεις πληροφορίες. Μία από αυτές είναι ψέμα. Εσείς πρέπει να βρείτε ποιο είναι το ψέμα. Μας στέλνετε ηχητικό μήνυμα στο Viber 6943 80 80 89. Ο πιο γρήγορος και φυσικά ο πιο σωστός κερδίζει.
2: Βρες το ψέμα.
3: Τι σας έχω για σήμερα.
1: Τι μας έχεις?
3: Παράξενα κτίρια.
0: Όταν λες παράξενα, τι είδες? Και κλειμένους πύρους.
3: Αρχιτέκτονας από μέσα μου, είδες?
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, ένα.
0: Γκαουντί.
3: Υπάρχει πολυκατοικία στην Ιαπωνία που αλλάζει χρώμα ανάλογα με την θερμοκρασία του περιβάλλοντος.
0: Όπα. Ενδιαφέρον.
1: Χαμελέοντας.
3: Δύο. Υπάρχει ουρανοξύστης που έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να αντέχει τυφώνες λυγίζοντας ελεγχόμενα.
0: Τι λες?
3: Το κουνάει. Δηλαδή,
0: το κουνάει. Αυτό, ναι, αυτό.
3: Τρία. Υπάρχει κτίριο κατοικιών που περιστρέφεται αργά, ώστε οι ένικοι να βλέπουν διαφορετική θέα μέσα στη μέρα.
1: Παιδιά, και ο πύργος του ΟΤΕ το είχε αυτό.
3: Μέσα στην ημέρα και μιλάμε για κατοικίες.
1: Ναι.
3: Πολυκατοικία.
0: Ναι, να μετακινείται.
1: Α, γύρω-γύρω. Όλη η πολυκατοικία.
0: Όλη η πολυκατοικία. Ναι, okay. Να γυρίζει γύρω-γύρω.
1: Ποιο να είναι το ψέμα?

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Σας δυσκόλεψε σήμερα το βρες το ψέμα, αλλά ο Γιώργος, ο οποίος είναι στη γραμμή μας. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
1: Γεια σας, καλημέρα σας. Τι
0: καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα και καλές εκπομπές να έχετε. Είστε η καλύτερη παρέα. Σας ακούω καθημερινά και μου αρέσει πάρα πολύ το παιχνίδι αυτό. Γι' αυτό και ήθελα να παίξω και έπαιξα.
0: Έπαιξε πάρα πολύ. Έπαιξες και έπαιξες σε μια μέρα που οι περισσότεροι μπερδεύτηκαν. Πες μας λοιπόν, ποιο ήταν το ψέμα.
1: Ναι, ήταν το πρώτο, γιατί το δεύτερο και το τρίτο ήξερα ότι δεν είναι ψέμα.
0: Μπράβο.
1: Γιατί είχα διαβάσει από το ίντερνετ
0: σωστό,
1: και από αυτά.
0: Σωστό Γιώργο, όντως δεν υπάρχουν πολυκατοικίες που αλλάζουν χρώμα. Αντίθετα όμως υπάρχουν και ουρανοξύστες, οι οποίοι έχουν σχεδιαστεί έτσι για να αντέχουν τυφώνες στη Ταϊβάν, στη Κίνα, στο Ντουμπάι, στη Μαλαισία. Και υπάρχουν και περιστρεφόμενα κτίρια που είναι στη Βραζιλία, στο Μεξικό, οπότε μπράβο σου.
1: Μπράβο, γιατί με σηκώτε είχα διαβάσει, ναι, και λέω θα αμέσως τα πάρω να πω, λέω.
0: Αστέριο Γιώργος. Μπράβο Γιώργο. Λοιπόν, κέρδισες ένα γεύμα για δύο στο Anna's Chicken by Brothers in Law. Θα σου στείλουμε μηνυματάκι για το πώς θα πάρεις το δώρο σου, εντάξει.
1: Έγινε, σας
0: φιλιά πολλά, καλημέρα. Πολλά φιλιά.
1: Γεια σας.
0: Καλά, γεια. Πολύ μου αρέσουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν έτσι αυτό το vibe, το...
2: αυτή τη διάθεση, αυτή την ενέργεια.
0: Το ξέρω, το έχω δει. Λοιπόν, σας ζόρισε όντως σήμερα το βρες το ψέμα, αλλά τα κατάφερε ο Γιώργος.
2: Δεν ξεχνάμε, στην παρέα μας είναι και το Vodafone TV. Έχει μια μεγάλη λίστα από αγαπημένες σειρές Disney Plus, HBO Max. Οπότε διαλέγεις σειρά και ξεκινάς να βλέπεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης, Μαρία και Νίνα είναι μαζί σας.
1: Στην παρέα μας και ο Μασούτης με νέα προϊόντα Mr. Grant, τρόφιμα, φροντίδα και καθημερινές λύσεις με την υπογραφή που εμπιστεύεσαι εδώ και 50 χρόνια σε πολύ οικονομικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Μασούτης, ποιότητα και οικονομία μαζί.
0: Πηγαίνουμε στους δρόμους της πόλης να δούμε τι γίνεται με κίνηση αυτή την ώρα. Είναι σαφώς βελτιωμένη η κατάσταση. Έχει αρκετή κινησούλα στο κέντρο, αλλά ρολάρει. Λίγες καθυστερήσεις στην Τζιμισκή μόνο εκεί στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλους. Αρκετή κίνηση και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή από την ανάληψη μέχρι και τη Νέα Ελβετία. Αρκετά φορτωμένος ο περιφερειακός σε ένα μόνο σημείο αυτή την ώρα, από Τριανδρία μέχρι την Τούμπα, λίγο πριν τα Κωνσταντινοπολίτικα. Αυτά σε γενικές γραμμές. Ήρεμα τα πραγματάκια. Ο Αντώνης έχει έρθει και μας φέρνει τα νέα της ημέρας.
1: Αντώνη, ρίχτω.
2: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λοιπά όντα του σύμπαντος, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει εκεί έξω στον κόσμο. Δευτέρα σήμερα και συνήθως διαβάζουμε την Κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού πρωί-πρωί ή και όχι, η οποία τέλος πάντων μας ενημέρωσε για όσα είχαμε ήδη ενημερωθεί από την περασμένη εβδομάδα, αντιμετώπιση δηλαδή της τιμής ενέργειας, αύξηση δόσεων σε ληξιπρόθεσμα κτλ. Τη δουλειά της έκανε και η αντιπολίτευση εκτοξεύοντας πυρά κατά το δημοσιογραφικό κλισέ. Α, να μην το ξεχάσω, τα 52 της κλείνει σήμερα η Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω αν θέλετε να στείλετε ευχές και ποιες είναι αυτές, εγώ σας ενημέρωσα. Η Κρήτη στο μεταξύ προσπαθεί να επανέλθει μετά την τριήμερη σχεδόν κακοκαιρία που έκανε κυρίως ζημιά σε Μυλοπόταμο, Ιεράπετρα και Οροπέδιο Λασιθίου. Σήμερα μεταβαίνει εκεί κυβερνητικό κλιμάκιο για τα περαιτέρω. Στη νότια Τουρκία τώρα μία τρομάρα, για την ακρίβεια τρεις τρομάρες τις πήραν οι άνθρωποι από τρεις διαδοχικές σεισμικές δονήσεις που ευτυχώς όμως ήταν στην περιοχή των 5 Ρίχτερ, ξύπνησαν όμως αναμνήσεις από τους καταστροφικούς σεισμούς 2,5 χρόνια πριν στην ίδια περιοχή. Να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όχι, δεν με το ονόμασε πάλι κάποια περιοχή ο Ντόναλντ Τραμπ. Άλλο θέλω να σας πω. Γνωστός, λέει, παραγωγός μπέρμπον, βιντεοσκοπούσε κρυφά συγγενείς του σε προσωπικές στιγμές και καθερέθηκε από το ρόλο του CEO. Ευτυχώς εδώ στην εκπομπή είμαστε πιο φαν των σκοτσέζικων single malts. Και τέλος από την κατηγορία ειδήσεων και είχα μια φαγούρα, φίλες και φίλοι, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου μας αποκάλυψε σε τηλεοπτική συνέντευξη ότι είναι πολύ χύμα άνθρωπος και ότι για αυτήν ο ιδανικός σύντροφος είναι ο αρσενικός ο γνήσιος. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.

0: κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Καθαρικά. Υγεία.
1: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
2: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
3: Πώς είπατε?
4: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
5: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: 89 Rainbow.
7: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο. Για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Κρωματάκι, κρωματάκι. Για τα σένα το βαψά.
10: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
11: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
12: Isomat Premium.
11: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
12: Isomat Premium.
11: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
12: Isomat Premium.
11: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
13: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
14: Και από κρωματάκι.
13: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
15: Εδώ είμαστε, 10 η ώρα στο πρωινό της Δευτέρας, 5 του Οκτώβρη. Είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης Βλαβογελάκης, Μαρία Μανατίδου, Νίνα Νεκταρίδου μαζί σας. Για μια καινούργια εβδομάδα.
16: Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Έχουμε Viber 6943 80 80 89. Έχουμε όμως και Facebook. Έχουμε και Instagram. Μας ακούτε και στο www.89rainbow.gr.
15: Αυτή την ώρα έχουμε και ολοκένουργιο παιχνίδι. Λέγεται Μάντεψε Ποιος. Σε λίγο θα σας δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες και για το δώρο, αλλά και για τον τρόπο που θα παίξουμε αυτό το παιχνίδι.
16: Σε λίγο όμως σας έχουμε και κάτι άλλο. Πώς καταλαβαίνεις όταν μια γυναίκα είναι θυμωμένη?
15: Στην παρέα μας έχουμε τα κεραμίδια Κέβε, γιατί μερικές σχέσεις θέλουν δουλειά. Η σχέση σου με τη στέγη σου θέλει σίγουρα κεραμίδι Κέβε για ένα κόσμο δομικά καλύτερο.

0: Αυτό είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης Μαρία και Νίνο μαζί σας. Στην παρέα μας και το Vodafone CU. Και hot take για όλα τα φοιτητόπουλα εκεί έξω. Δεν υπάρχει σωστός και λάθος τρόπος για να κάνετε τη φοιτητική σας ζωή, παιδιά. Υπάρχει ο δικός σας τρόπος. Αυτό υποστηρίζει και το Vodafone CU. Γι' αυτό και προσφέρει αποκλειστικά φοιτητικές προσφορές σε πακέτα κινητής, γρήγορο ίντερνετ 1 Gbps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το CU Around για να ζήσετε την υπέροχη φοιτητική σας ζωή όπως γουστάρετε.
1: Αχ, όλα από τη ζωή είναι βγαλμένα.
0: Αναστέναξε η Νίνα.
1: Τι έγινε.
0: Και διαβάζουμε.
1: Από μέσα σου βγήκε αυτό.
0: Βλέπεις.
1: Διαβάζουμε ότι το 57% των αντρών δεν καταλαβαίνει πότε μια γυναίκα είναι θυμωμένη. Γι' αυτό λοιπόν.
0: Μόνο το 57. Εγώ νομίζω το 87.
1: Γι' αυτό λοιπόν η Μαρία και η Νίνα είναι εδώ για να σας πούν πώς καταλαβαίνεις όταν μια γυναίκα είναι θυμωμένη.
0: Εγώ όταν είμαι θυμωμένη.
1: Ναι, για πες.
0: Μέσα στο σπίτι.
1: Ναι.
0: Μπαίνω κουζίνα. Μπαίνω κουζίνα.
1: Ησυχαστήριο κουζίνα. Μαγειρεύω 5-6 φαγητά.
0: Αυτό κάνω. Μαγειρεύω, καθαρίζω. Μπορώ να καθαρίσω και το ψυγείο. Μπορώ να κάνω απόψυξη. Και γενικά κάνω πολύ έντονη την παρουσία μου.
1: Ναι.
0: Πολύ έντονη. Δηλαδή καθαρίζω με νεύρα, ρε παιδί μου. Γιατί δεν είμαι και ήρεμος άνθρωπος γενικότερα. Να τα λέμε και αυτά. Είμαι λίγο τσίτα μπόμπα. Λοιπόν, μπαίνω κουζίνα και κάνω τέτοια.
1: Μια
0: για να καταλάβει ο άλλος ότι βαδίζει. Σε λεπτό πάγο.
1: Έτσι, γίνεται δουλίτσα όμως στο σπίτι, οπότε καλό κι αυτό. Το καλά αλλάζει χρειά. Δηλαδή δεν είναι αυτό το καλά. Είναι καλά. Έτσι.
0: Τι κάνεις μωρό μου?
1: Καλά.
0: Καλά.
1: Αυτό.
0: Καλό.
1: Αυτό. Απαντάει.
0: Πώς δεν λένε.
1: Απαντάει μονολεκτικά. Είσαι καλά, ναι. Ναι, αυτό.
0: Να.
1: Και αυτό έτσι.
0: Να.
1: Επίσης, το δεν έχω τίποτα. Τι έχεις?
0: Τίποτα.
1: Αυτό κι αν είναι. Γινόμαστε Google Calendar. Δηλαδή, θυμάσαι τι έγινε στις 5 Μαρτίου το 2023, ας πούμε,
0: όχι,
1: με απίστευτη λεπτομέρεια.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Εγώ τα θυμάμαι αυτά.
0: Ναι, εγώ αυτό δεν το κάνω. Το θεωρώ ότι είναι χτύπημα κάτω από τη μέση. Αυτό.
1: Ναι.
0: Όποιος θυμάται τα παλιά είναι κάτι, λένε στο
1: και τι να κάνουμε, αφού θυμόμαστε, τι να κάνουμε.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι,
1: να το κρύψουμε.
0: Δεν το κάνω, ρε παιδί μου, σου λέω.
1: Είναι το αγριοκοίταγμα.
0: Αυτό,
1: είναι
0: ναι.
1: Αυτό το αγριοκοίταγμα που το έκαναν και οι μαμάδες μας. Θυμάσαι παλιά όταν ήμασταν μικρά που σε κοιτούσαν και. Όχι, όχι, όχι, τώρα τι και... με περιμένει σπίτι.
0: Και αγριοκοίταγμα και βάζω και δάχτυλο στο στόμα για να μην βρίσω.
1: Αυτό κι αν είναι. Επίσης το κάνε ό,τι θέλεις. Τι να κάνω, ό,τι θέλεις. Αυτό είναι κουδουνάκι.
0: Πρόσεξε. Τι με ρωτάς, αφού πάλι το κεφαλιό σου θα κάνεις.
1: Έτσι. Επίσης και όταν το ύφος γίνεται υπερβολικά ευγενικό. Ναι, αγάπη μου, ό,τι θέλεις, αγάπη μου.
0: Ναι,
1: και αρχίζει να χρησιμοποιεί το πλήρες όνομα. Γιάννη, Γιώργο, εκεί λες πάνε τα καρδιά μου, αγάπη μου, αυτά κουδουνάκια.
0: Όταν κόβονται τα παρατσούκλια. Και σε καλεί με το βαπτιστικό σου.

0: Love is like oxygen στο Rainbow Morning Show. Αντώνης, Μαρία και Νίνα μαζί σας. Και πώς καταλαβαίνεις μέσα σε μια σχέση ότι η σύντροφός σου είναι θυμωμένη?
1: Καταλαβαίνεις, είδου η απορία.
0: Η Γεωργία λέει: ο δικός μου καταλαβαίνει ότι είμαι θυμωμένη όταν σταματάω να είμαι θυμωμένη. Γενικά έχει μεγάλη αντιληπτική ικανότητα.
1: Χρονοκαθυστέρηση, το λένε αυτό.
0: Εκεί περίπου ρωτάει: Έχεις κάτι. Ο Τίμος λέει: συγγνώμη, αλλά όταν ρωτάω τι έχεις και μου λέει τίποτα, εγώ ως απλός άνθρωπος τι ακριβώς πρέπει να καταλάβω?
1: Τίμο, πρέπει να καταλάβεις ότι κάτι συμβαίνει, ότι είναι θυμωμένη.
0: Κάτι τρέχει.
1: Ναι.
0: Και η Λιδία μας λέει: εγώ δεν θέλω να το καταλάβει μόνος του. Του λέω: είμαι θυμωμένη μαζί σου και ο λόγος είναι αυτός. Έχουμε μεγαλώσει παιδιά. Δεν θα κάνουμε, λέει, το γάμο μας escape room.
1: Ναι.
0: Είσαι πολύ σωστή, Λιδία.
1: Έτσι.
0: Πολύ straight. Δεν ξέρω αν οι άνθρωποι το αντέχουν την αλήθεια. To be honest.
1: Ναι, σωστό και αυτό. Πάντως τώρα που μπαίνουμε για τα καλά στο φθινόπωρο, αρχίζουμε να κοιτάμε το σπίτι λίγο διαφορετικά και ειδικά τη στέγη όταν ξεκινούν οι βροχές. Αν φτιάχνεις ή αλλάζεις κεραμοσκεπή, σκέψου.
0: Εγώ δεν αλλάζω. Εγώ περιμένω το μάστορα να έρθει.
1: Έτσι, μπράβο. Σκέψου όχι μόνο το πρακτικό, αλλά και το αισθητικό αποτέλεσμα. Κεραμίδια κέβε για κεραμοσκεπές που ξεχωρίζουν.

0: Αυτό είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης, Μαρία και Νίνα μαζί σας. Σήμερα πρέπει να πούμε χρόνια πολλά στον Αντώνη. Ξεχάσαμε από το πρωί. Χρόνια πολλά, Αντώνη.
1: Γιατί, τι είμαι?
0: Γιατί σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής.
2: Χρόνια πολλά, Αντώνη.
0: Και ο Νίκος Μουλωνάς μαζί.
1: Νόμιζα και την Κυριακή, παιδιά.
0: Όχι, ρε χαζό. Για την Παγκόσμια ημέρα των ζώων.
1: Το δίποδο.
0: Είσαι το κατοικίδιό μας.
1: Αρχιτεκτονικής, ναι.
0: Είναι η Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής. Είναι πολλές παγκόσμιες.
1: Γιατί είμαι και τέτοιος άνθρωπος.
0: Είσαι αρχιτέκτονας κατά βάση. Και οι αρχιτέκτονες λένε είναι μικροί θεοί.
1: Με ξέρεις εμένα που είμαι μεγάλος.
0: Ωραίο ήταν αυτό. Μ' άρεσε. Λοιπόν, πάμε καιρό. Πάμε καιρό.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. 16 βαθμοί, ένα αποφοράκι νότιος άνεμος, 64% υγρασία. Με κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες θα περάσει εβδομάδα από 16 έως 24 βαθμούς.
0: Λοιπόν, έχετε φτάσει στις δουλίτσες σας, έχετε πάει στα γραφειάκια σας, στα γυμναστήριά σας, στα ραντεβουδάκια σας.
3: Σούπερ!
0: Έχετε τακτοποιηθεί όλοι, είναι ήρεμα τα πράγματα, δεν βλέπω κάτι ανησυχητικό αυτή την ώρα. Θα μείνετε μαζί μας, γιατί σήμερα ξεκινάμε ένα ολοκένουργιο παιχνίδι, σε λιγάκι, αμέσως μετά δηλαδή τα νέα της ημέρας που μας φέρνει ο Αντώνης. Μην κουνηθείτε. Αντώνη, φέρε μας τα νέα.
3: Αντώνη, ρίχτω!
4: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λοιπά όντων του σύμπαντος, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογιάννης.

0: Άρα, για την ακρίβεια, τρεις τρομάρες τις πήραν χθες οι άνθρωποι από τρεις διαδοχικές σεισμικές δονήσεις που ευτυχώς όμως ήταν στην περιοχή των 5 Ρίχτερ, ξύπνησαν όμως αναμνήσεις από τους καταστροφικούς σεισμούς 2,5 χρόνια πριν στην ίδια περιοχή. Πάμε τώρα στον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης, όπου είχαμε μια κοινική ομολογία του Σαμ Άλτμαν. Ο κόσμος είπε αναγκαστικά πρέπει να αποδεχτεί και δυσάρεστα λόγω των ωφελών της AI. Τέλος, από την κατηγορία ειδήσεων και είχα μια φαγούρα, δεν θα μπορούσε σήμερα να λείπει η Κατερίνα Καινούριου, η οποία μας ενημέρωσε μέσω Instagram ότι χθες Κυριακή έκανε χαλαρή βόλτα στον Ιάρχος και γκούρλωσε μπραντς στο ανακαινισμένο Βυζαντινό. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.
1: Προσοχή! Όλοι μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
2: Euphoria!
1: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
3: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
6: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
7: Εδώ είμαστε!
6: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
7: Εδώ είμαστε!
6: Θέλεις κουπονιά αγορών?
7: Εδώ είμαστε!
6: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
7: Εδώ είμαστε!
6: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: 89 Rainbow.
9: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
10: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.

0: Αυτό είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης, Μαρία και Νίνα μαζί σας. Και ήρθε η ώρα για...
1: Μάντεψε ποιος.
2: Oh yes, ολοκαινούριο παιχνίδι ξεκινάει σήμερα παρέα με την Admiral, τη μεγαλύτερη αλυσίδα αθλητικών καταστημάτων με 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, με ποιότητα που ξεχωρίζει και τιμές που αξίζουν.
0: Λοιπόν, το παιχνίδι είναι πάρα πολύ απλό και έχει έτσι μια μικρή ιδιαιτερότητα. Εμείς σας δίνουμε 3 στοιχεία. Εσείς βρίσκετε το πρόσωπο το οποίο ψάχνουμε, μάντεψε ποιος, γι' αυτό και λέγεται έτσι. Όσο πιο γρήγορα το μαντέψετε, τόσο μεγαλύτερη είναι η δωροεπιταγή από τα Admiral. Στο πρώτο στοιχείο που σας δίνουμε, αν καταφέρετε να βρείτε το πρόσωπο από το πρώτο στοιχείο, η δωροεπιταγή είναι 50 ευρώ.
2: Αν βρείτε το πρόσωπο που θέλουμε με το δεύτερο στοιχείο, τότε κερδίζετε δώρο επιταγή των 40 ευρώ.
0: Και αν το βρείτε με την τρίτη επιλογή, με το τρίτο στοιχείο που σας δίνουμε, τότε η δώρο επιταγή είναι στα 30 ευρώ. Είναι πάρα πολύ εύκολο και το σημερινό το έχουμε κάνει έτσι και επίτηδες αρκετά εύκολο, γιατί θέλουμε κάθε μέρα να κερδίζετε. Οπότε θέλουμε ο πιο γρήγορος ή πιο γρήγορη να τηλεφωνήσει τώρα στο 2310 320 384
2: για να παίξουμε μαζί.
0: Έτσι.

0: Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και πολύ ενθουσιασμένοι που σήμερα Δευτέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα κιόλας, ξεκινάμε ολοκένουργιο παιχνίδι. Στην παρέα μας έχουμε τον Γιάννη. Γιάννη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Τι κάνεις?
1: Επίσης,
2: ποδαρικό μας κάνει ο Γιάννης, έτσι.
0: Εννοείται.
1: Α, χαίρομαι, μακάρι να πάει καλά.
0: Θα πάει, θα πάει. Γιάννη, είσαι στο σπίτι, στη δουλειά που βρίσκεσαι?
1: Κατευθύνομαι προς τη δουλειά.
0: Μπορείς να μας πεις τι δουλειά κάνεις?
1: Ναι, βέβαια, είμαι προπονητής Taekwondo.
0: Α, τι λες, τι ωραία. Μας αρέσει. Λοιπόν, Γιάννη.
1: Και κάθε πρωί είσαι στην παρέα μου.
0: Πολύ χαιρόμαστε.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, ξαναλέμε τους κανόνες του παιχνιδιού για να τους ακούσεις και εσύ αλλά και οι υπόλοιποι ακροατές, γιατί σήμερα ξεκινάμε. Δίνουμε τρία στοιχεία. Το πρώτο είναι το πιο δύσκολο. Αν καταφέρεις να βρεις ποιον ψάχνουμε με το πρώτο στοιχείο, κερδίζεις δωρεοεπιταγή 50 ευρώ. Αν το βρεις με το δεύτερο στοιχείο, η δωρεοεπιταγή γίνεται 40 ευρώ. Αν το βρεις με το τρίτο, η δωρεοεπιταγή γίνεται 30 ευρώ. Πιστεύουμε ότι θα το βρεις.
2: Όλοι κερδισμένοι θα είναι, έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: πάμε.
0: Το πρώτο στοιχείο είναι ότι γεννήθηκε 3 Ιουλίου του 1962 στην πόλη Σύρακιους της Νέας Υόρκης.
2: Για κάνε τη μαντεψιά σου, Γιάννη.
1: Νέα Υόρκη.
0: Αυτός που ψάχνουμε, σε βοηθάμε. Σε βοηθάμε, αυτός που ψάχνουμε.
2: Πες κάτι που σου έρχεται.
1: Δεν το έχω. Νέα Υόρκη είπαμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Πες κάτι, πες έναν ηθοποιό, όποιον να είναι. Μπορεί η τύχη να σε βοηθήσει.
2: Η Μαρία σε βοήθησε κι άλλο, έτσι, γιατί σου είπε ότι είναι ηθοποιός.
1: Ναι, το είπα κι εγώ πιο πριν, για ηθοποιός μου κάνει, αν είναι Νέα Υόρκη, με Λεωνάρντο Ντικάπριο.
2: Πάμε στο δεύτερο στοιχείο. Ο δεύτερος γάμος του ήταν με την Νικόλ Κίντμαν.
0: Έλα βρε Γιάννη. Έλα, κόλλησες νομίζω τώρα.
2: Ναι.
0: Νικόλ Κίντμαν. Ναι, δεύτερος γάμος με την Νικόλ Κίντμαν. Χωρίσαν πολύ επεισοδιακά. Και με την πρώτη χώρισε πολύ επεισοδιακά. Γενικά πολύ επεισοδιακά.
2: Και με την τρίτη σύζυγο.
0: Γιατί είχε και τρίτη.
2: Ναι, φυσικά.
0: Α, δεν το θυμάμαι αυτό.
1: Τόμ Κρούζ, ποιος είναι?
0: Ναι. Μπράβο ρε Γιάννη.
2: Γιάννη, μπράβο.
0: Λοιπόν, κέρδισες μία δωρεοπιταγή 40 ευρώ από τα Admiral. Καλημέρα Γιάννη, να είσαι καλά.
1: Thank you.
0: Bye. Bye bye.

0: Λοιπόν, μανάρια όμορφα. Καλημέρα είπαμε. Καλή εβδομάδα είπαμε. Ποιοι είμαστε, έχουμε πει.
1: Ότι γιορτάζει ο Αντώνης αρχιτέκτονα σήμερα, είπαμε.
2: Ευχαριστώ, θα το δεχτώ.
0: Θα το δεχτεί. Rainbow Morning Show, Αντώνης, Μαρία και Νίνα. Θέλουμε να σας πούμε για δύο ραντεβού στη Θεσσαλονίκη που αξίζουν πραγματικά το χρόνο μας. Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, 10 με 1, στην Πολυτεχνική Σχολή του Άπη Θήτα. Και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, 10 με 6, στη Νέα Παραλία. Τα ραντεβού μας θα δίνει το All Win Care. Μας καλεί να δώσουμε αίμα ή με ένα απλό δείγμα σάλιου να εγγραφούμε ως δότες μυελού των οστών. Είναι μια πολύ σημαντική μικρή κίνηση.
1: Κάτι τόσο απλό αλλά τόσο σημαντικό.
0: Ακριβώς. Μπορεί να γίνει πολύτιμη για κάποιον άλλον αυτή η μικρή κίνηση που θα κάνουμε. Περισσότερες πληροφορίες για αυτά τα δύο ραντεβού θα βρείτε στο allwincare.bloody.org.

0: είναι το Rainbow Morning Show με Αντώνη, Μαρία και Νίνα. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής.
1: Στην παρέα μας ήταν και το Vodafone TV. Θέλεις Disney Plus? Θέλεις HBO Max?
0: Θέλω, εκεί βλέπω Sex and the City.
1: Το ξέρουμε, κυρία Μαρία μας. Όλες οι αγαπημένες σειρές είναι εκεί. Διαλέγεις και ξεκινάς να βλέπεις.
0: Έχει και Euphoria, έχει και το Girls. Έχει και μια άλλη σειρά πολύ ωραία που θα την ξεκινήσω τώρα. Γενικά θα γίνει πολύ σειρούλα φέτος.
2: Μπράβο, Μαρία.
0: Λοιπόν, σας φιλούμε, σας αγαπούμε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα σήμερα.
2: Φιλάρες.
0: Φιλιά πολλά, ακολουθεί Αγγελική Νικολούλη θα έλεγα.
1: Έρχεται και αυτή.
0: Έρχεται η Αγγελική Νικολούλη, παιδιά, στο Rainbow. Όχι, έρχεται η Ραφαέλα Νικολούλη για τις επόμενες ώρες. Εμείς αύριο το πρωί στις 8.
1: Καλή εβδομάδα.

0: νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κέρα μου σκεπή μας να ξεχωρίζει.
1: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
0: Μας τώρα, βοήθεια.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
1: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
2: Εγγύηση, δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
1: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
0: Έτσι, μπράβο, ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
2: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
3: Φτάνουμε, πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε, μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
4: 89 Rainbow.
5: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα σκοτώπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
6: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
7: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε, Δευτερούλα σήμερα. Καλή εβδομάδα να έχουμε, 5 του Οκτώβρη. Είμαι η Ραφαέλα Νικολούλη. Είστε συντονισμένοι στον 89 Rainbow και μαζί θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 2 με πολύ, πολύ αληθινή μουσική και φυσικά λίγο σουσού. Πάμε να ξεκινήσουμε.

0: Το είπες, πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά,
1: στο σπίτι,
0: στο αυτοκίνητο.
1: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
0: Τον βλέπεις στα social.
1: Πες το.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
1: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική,
0: νιώσε Θεσσαλονίκη.
1: Και πες το. 89 Rainbow.

Σας πιάνει και εσάς τις Δευτέρες αυτό το συνέστημα του να θέλετε να εξαφανιστείτε από όλους και από όλα? Να πάρει τη βαλιτσούλα σας, ρε παιδί μου, και να πεις ότι φεύγω από τη Θεσσαλονίκη για ένα διήμερο. Και όταν λέμε ότι η Θεσσαλονίκη γίνεται η αφετηρία για τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου, το εννοούμε. Και αυτό το χρωστάμε πού αλλού, στην Aegean, η οποία πλέον μας συνδέει απευθείας με 41, παρακαλώ, μοναδικούς προορισμούς. Γενικά μπορείς να βρεις τα πάντα, από κοσμοπολίτικες πρωτεύουσες μέχρι κρυμμένους παραδείσους. Έτσι, υπάρχουν επιλογές για όλους, για όλα τα γούστα και εννοείται για όλα τα ταξιδιωτικά ενδιαφέροντα. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις στο aegeanair.com ή στο Aegean App, ό,τι τα δύο αγαπάς, ό,τι προτιμάς, να διαλέξεις τον επόμενο σταθμό σου και να ετοιμάσεις τη βαλίτσα σου. Τόσο εύκολα, τόσο απλά, το επόμενο ταξίδι σου είναι εκεί, σε καλή και σε περιμένει, γιατί στο κάτω-κάτω είναι η ζωή σου, ρε αδερφέ, και ζεις την όπως θες. Πάμε να ακούσουμε It's My Life, Bon Jovi, εδώ, στον 89 Rainbow.

Λοιπόν, ξέρετε τι είναι σήμερα, 5 του Οκτώβρη. Είναι Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών. Και λόγω αυτού σκέφτομαι ότι όλοι έχουμε έναν δάσκαλο ή έναν καθηγητή που για κάποιον λόγο θυμόμαστε ακόμα. Μπορεί να ήταν αυτός ο άνθρωπος ο οποίος μας έκανε να αγαπήσουμε ένα μάθημα που μέχρι τότε βαριόμασταν νυχτρά. Μπορεί να ήταν αυτός που μας πίστεψε λίγο περισσότερο από ό,τι πιστέψαμε ποτέ εμείς τον εαυτό μας. Ή απλώς ένας άνθρωπος ο οποίος μας είπε μια κουβέντα, μια σωστή κουβέντα μάλλον, τη σωστή στιγμή. Και το περίεργο είναι ότι μπορεί να έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, αλλά αυτές οι μικρές στιγμές μένουν. Οπότε θέλω να μου στείλετε τα δικά σας μηνύματα στο 6943-8089 στο Viber του 89 Rainbow και να μου πείτε ποιον δάσκαλο ή καθηγητή θυμάστε ακόμα και για ποιον λόγο.

μηνύματά σας είναι πολλά, η αλήθεια είναι αυτή. Πολύ είστε τυχεροί και είχατε καλούς εκπαιδευτικούς στη ζωή σας. Η Μαριλένα λέει: εγώ θυμάμαι ένα καθηγητή που με έκανε να πιστέψω περισσότερο στον εαυτό μου. Όχι απαραίτητα επειδή μου έμαθε καλύτερα το μάθημα, αλλά επειδή με έκανε να νιώσω ότι μπορώ. Γι' αυτό ακριβώς το πράγμα μιλούσα, Μαριλένα. Και ο Γιώργος, ο οποίος λέει ακριβώς το αντίθετο: εγώ θυμάμαι, λέει, 15 χρόνια μετά το άγχος που ένιωθα όταν έμπαινε ένα συγκεκριμένο καθηγητή στην τάξη. Οκ, ρε παιδιά, υπάρχουν και αυτά, τι να κάνουμε. Δεν είναι όλοι τέλειοι. Πάμε να συνεχίσουμε. Another Day in Paradise, Phil Collins, εδώ, στον 89 Rainbow.

0: Αγαπημένες και αγαπημένοι κλπ. Όντα του σύμπαντος, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει εκεί έξω στον κόσμο. Δευτέρα σήμερα και συνήθως διαβάζουμε την Κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού πρωί-πρωί ή και όχι, η οποία τέλος πάντων μας ενημέρωσε για όσα είχαμε ήδη ενημερωθεί από την περασμένη εβδομάδα, αντιμετώπιση δηλαδή της τιμής ενέργειας, αύξηση δόσεων σε ληξιπρόθεσμα κτλ. Τη δουλειά της έκανε και η αντιπολίτευση εκτοξεύοντας πυρά κατά το δημοσιογραφικό κλισέ. Α, να μην το ξεχάσω, τα 52 της κλείνει σήμερα η Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω αν θέλετε να στείλετε ευχές και ποιες είναι αυτές. Εγώ σας ενημέρωσα. Η Κρήτη στο μεταξύ προσπαθεί να επανέλθει μετά την τριήμερη σχεδόν κακοκαιρία που έκανε κυρίως ζημιά σε Μυλοπόταμο, Ιεράπετρα και Οροπέδιο Λασιθίου. Σήμερα μεταβαίνει εκεί κυβερνητικό κλιμάκιο για τα περαιτέρω. Στη νότια Τουρκία τώρα μια τρομάρα, για την ακρίβεια τρεις τρομάρες τις πήραν οι άνθρωποι από τρεις διαδοχικές σεισμικές δονήσεις που ευτυχώς όμως ήταν στην περιοχή των 5 Ρίχτερ, ξύπνησαν όμως αναμνήσεις από τους καταστροφικούς σεισμούς 2,5 χρόνια πριν στην ίδια περιοχή. Να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι δεν με το ονόμασε πάλι κάποια περιοχή ο Ντόναλντ Τραμπ, άλλο θέλω να σας πω, γνωστός λέει παραγωγός μπέρμπον, βιντεοσκοπούσε κρυφά συγγενείς του σε προσωπικές στιγμές και καθαιρέθηκε από το ρόλο του CEO. Ευτυχώς εδώ στην εκπομπή είμαστε πιο φαν των σκοτσέζικων single malts. Και τέλος από την κατηγορία ειδήσεων και είχα μια φαγούρα φίλες και φίλοι, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου μας αποκάλυψε σε τηλεοπτική συνέντευξη ότι είναι πολύ χύμα άνθρωπος και ότι για αυτήν ο ιδανικός σύντροφος είναι ο αρσενικός ο γνήσιος. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.
1: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες. Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day 1 και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
6: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
7: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
8: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. 89 Rainbow. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
11: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
12: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
13: Isomat Premium.
12: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
13: Isomat Premium.
12: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
13: Isomat Premium.
12: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής, για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
10: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
14: 12 η ώρα ακριβώς. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στον 89 Rainbow. Στο μικρόφωνο Ραφαέλα Νικολούλη. Θα κάνουμε παρέα μαζί μέχρι και τις 2 με πολύ πολύ αληθινή μουσική και λίγο σιζού. Πάμε να συνεχίσουμε με Dark Necessities, Red Hot Chili Peppers εδώ στον 89 Rainbow.

0: πάμε τώρα στα σημαντικά, σε αυτά που αξίζει να επικοινωνούνται, καθώς μια συνηθισμένη Παρασκευή ή μια σαββατιάτικη βόλτα μπορούν να γίνουν αφορμή για να βοηθήσεις έναν συνάνθρωπό σου μέσα σε μόνο λίγα λεπτά. Στις 9 και 10 Οκτωβρίου η All Win Care διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία και εγγραφή δοτών μυελού των οστών, και αυτό συμβαίνει την Παρασκευή 9 του Οκτώβρη 10 με 1 στο Απιθύτα στην Πολυτεχνική Σχολή και το Σάββατο 10 του Οκτώβρη 10 με 6 στη Νέα Παραλία πίσω από το Βασιλικό Θέατρο. Θέλω να γνωρίζετε ότι η αιμοδοσία γενικά διαρκεί περίπου 15 λεπτά τίποτα, ενώ για την εγγραφή ως δότης αρκεί απλώς ένα δείγμα σάλιου. Αν θες να μάθεις περισσότερα, επισκέψε το allwincare.bloody.org και όλες αυτές οι ωραίες δράσεις πραγματοποιούνται σε συνεργασία με την Bloody, την Juice Life, το Ιπποκράτιο, το ΑΧΕΠΑ, τη στήριξη της Τετάρτης ΥΠΕ, το ΑΠΙΘΙΤΑ και το Δήμο Θεσσαλονίκης.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Προσέξτε με. Η σημερινή αποστολή
3: μπήκε επιθετικά.
2: Είναι, θα έλεγα, έως και επικίνδυνη.
3: Το ήξερα ότι θα φτάναμε εδώ κάποια στιγμή.
2: Θέλω την επόμενη φορά που θα πάτε σε ένα καινούριο μαγαζί για φαγητό να μην διαβάσετε ούτε μία αξιολόγηση.
3: Ούτε αυτές που έχουν μόνο ένα αστεράκι.
2: Ούτε. Ούτε το μενού ηλεκτρονικά, ούτε σχόλια, ούτε αστέρια. Πηγαίνετε και σχηματίστε δική σας γνώμη. Άλλωστε, όλοι έχουμε ένα φίλο που βάζει ένα αστέρι επειδή, ξέρω εγώ, δεν του χαμογέλασε το παγάκι, ας πούμε.
3: Είναι και αυτό.
1: Rainbow Morning Show. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη. Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα.

0: μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: 89 Rainbow.
2: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο. Για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Καλώς τη! Κατερινάκι μου, τι είδα! Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
5: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
4: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
6: Γεια σας!
4: Ποιος είναι ο κύριος?
5: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
4: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
5: Κυρία Μαρία, μπράβο.
4: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά?
5: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
4: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
7: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Με ρωτάει ο Γιώργος γιατί δεν είπα εγώ τη δική μου εμπειρία με τους εκπαιδευτικούς. Γιώργο, εγώ δεν ήμουν σαν και εσένα. Η αλήθεια είναι ότι είχα την τύχη να έχω πάρα πολύ όμορφους ανθρώπους στην εκπαιδευτική μου πορεία. Συγκεκριμένα την κυρία Ελένη στο γυμνάσιο, μια φιλόλογο, της οποίας μια ρίση θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά. Είχε πει ότι δεν με ενδιαφέρει αν θα γίνετε καλύτεροι μαθητές. Με ενδιαφέρει αν από τη συναναστροφή με μένα γίνετε 2, 3, 4, 5 καλύτεροι άνθρωποι. Πάρα πολύ ωραίο, με έχει στιγματίσει. Ήταν και ο λόγος που μετέπειτα επέλεξα και εγώ τις συγκεκριμένες σπουδές. Και στο Λύκειο που πέτυχα την τριάδα φωτιά, το Γιάννη, τον Χρήστο και την Ειρήνη, μια μαγεία όλων των θετικών επιστημών, πολύ πρόσχαρη, με χιούμορ, με αγάπη, με ζεστασιά, τους θυμάμαι πάρα πολύ έντονα και η αλήθεια είναι ότι τους έχω δει και τα τελευταία χρόνια. Με συγκεκριμένο περιστατικό να σας πω ότι η κυρία Ειρήνη την τελευταία μέρα που φεύγαμε από το Λύκειο, στην τρίτη Λυκείου, την πιάνω με την άκρη του ματιού μου να κλαίει. Και τη ρωτάω μετά από κάποιο καιρό, ότι ξέρεις τι έγινε εκεί, και μου λέει: ένιωθα ότι φεύγουν τα παιδιά μου, ένιωθα, λέει, ότι δεν θα ξαναγαπήσω ξανά μαθητές με τον ίδιο τρόπο. Φανταστείτε. Οπότε σε αυτούς τους εκπαιδευτικούς, σε αυτόν τον τύπο εκπαιδευτικών, χρόνια πολλά σήμερα. Πάμε να συνεχίσουμε με You Found Me, The Fray, εδώ, στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

εγχώρια σουσού. Μια συζήτηση που έχει ανοίξει τη Βουλή έχει προκαλέσει άπειρες αντιδράσεις, λογικά θα έλεγε κανείς, καθώς έχει πέσει στο τραπέζι η ιδέα, το ενδεχόμενο, η αποζημίωση των βουλευτών για τη φυσική παρουσία τους στις κοινοβουλευτικές επιτροπές να διπλασιαστεί από τα 75 στα 150 ευρώ ανασυνεδρίαση. Και η αφορμή για όλο αυτό φαίνεται να είναι το γεγονός ότι αρκετοί εκ των βουλευτών συμμετέχουν εξ αποστάσεως μέσω WebEx. Να ξεκαθαρίσουμε βέβαια ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια απόφαση, μιλάμε απλά και κάποια συζήτηση. Η ερώτηση όμως εμένα στο φτωχό μου το μυαλό είναι αν χρειάζεται πραγματικά ένα επιπλέον οικονομικό κίνητρο για να υπάρχει φυσική παρουσία σε κάτι που εκ των πραγμάτων αποτελεί μέρος των καθηκόντων ενός βουλευτή. Δηλαδή, αν ζητούσαν όλοι οι εργαζόμενοι έξτρα μισθό για απλά για να παρευρίσκονται στη δουλειά τους που είναι η actual δουλειά τους, τι θα γινόταν, αναρωτιέμαι. Συνεχίζουμε με Something Got Me Started, Simply Red, εδώ.

0: Επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: 89 Rainbow.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
7: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε!
6: Μας τώρα, βοήθεια!
8: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
7: Κέβε! Ρε μάστορα, αξίζουν?
8: Εγγύηση! Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
7: Κέβε εγγύηση, ε! Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
6: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
8: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
9: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
10: Καλησπέρα, καλησπέρα. Μία η ώρα ακριβώς έχει δείξει πλέον το ρολόι. Είμαι η Ραφαέλα Νικολούλη. Είστε συντονισμένοι στον 89 Rainbow και μαζί θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 2 με πολύ, πολύ αληθινή μουσική και λίγο σε σου. Πάμε να συνεχίσουμε αυτή τη Δευτέρα με Road to

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: μένω ή φεύγω. Δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει τα ισπανικά που παίζουν και ακούγονται στο background, τα οποία δεν είναι και καθόλου τυχαία, έτσι. Ο Τζο Στράμερ είχε αποφασίσει ότι θα έχει πάρα πολύ πλάκα να επαναλαμβάνονται κάποιοι στίχοι στα ισπανικά και τελικά πέρασαν το Final Cut και έχουν μείνει και στην ηχογράφηση. Αυτή είναι η βερσιόν που ακούμε. Κάπως έτσι λοιπόν, ένα από τα πιο διάσημα διλήμματα στην ιστορία της ροκ μουσικής ακούγεται σε δύο γλώσσες. Πάμε και ένα σύντομο break και επιστρέφουμε και πάλι εδώ στον 89 Rainbow με περισσότερη αληθινή μουσική.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
3: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
6: 89 Rainbow.
7: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care.

0: εγγύηση ζωής.
1: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.

Last Train to London στον 89 Rainbow και πάμε να στείλουμε κάποια χαιρετίσματα. Καλησπέρα στον Άκη, ο οποίος μας στέλνει κάθε μέρα την καλημέρα του. Στη Μαρία, η οποία μας ακούει από Ιαπωνία μέχρι και έχει φτάσει χάρη μας. Στη Ροδούλα από Πλαταμόνα, στο Δημήτρη από Αθήνα. Αλλά φυσικά την τιμητική του σήμερα θα την έχει ένα κοριτσάκι, ένα κουκλί ζωγραφιστό. Η δικιά μου βαφτισιμιά, η Δημητρούλα μου, η Δήμητρα. Χρόνια πολλά ζωή μου, έχεις τα γενέθλιά σου. Ό,τι επιθυμείς, να ονειρεύεσαι, να αγαπάς, να είσαι έτσι πάντα και φάτ και μες στην τρέλα που μας αφήνεις άφωνους. Γι' αυτό το και το επόμενο τραγούδι είναι εξαιρετικά αφιερωμένο στο κοριτσάκι μου. Δημητρούλα, χρόνια πολλά αγάπη μου. Breathless, Dan Wilson, εδώ στον 89 Rainbow.

Satisfaction, The Rolling Stones. Τις απόλαυσες λοιπόν η Δευτέρα. Κάπως έτσι έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Είμαι η Ραφαέλα Νικολούλη. Κάναμε παρέα μαζί από τις 11 εδώ στον 89 Rainbow. Εγώ αποχωρώ, αλλά έρχεται Θοδωρής Κρουτσαλάκης 2 με 5, 5 με 8 ο Νίκος Μπογιατζής, 8 με 10 Θανάση Μωραΐτης. Ενώ μην ξεχνάτε, αύριο την πρωινή σας καλημέρα σας τη σερβίρει ο Γιώργος Μπιτζάκος από τις 6 το πρωί, τον οποίο διαδέχεται η Τριάδα Φωτιά, το Rainbow Morning Show στις 8. Από μένα να έχετε ένα υπόλοιπο Δευτέρα μαγικό, να κάνετε ό,τι επιθυμείτε.

0: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λοιπά του σύμπαντος, καλό μεσημέρι. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει εκεί έξω στον κόσμο. Ξεκινώντας από τα δικά μας, οφείλω να σας ενημερώσω ότι γενέθλια έχει σήμερα το κυβερνών μας κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Γιορτάζει τα 52 της χρόνια και έχουν φυσικά ετοιμάσει εκδηλώσεις και βίντεο επαιτειακά και τέτοια. Τώρα είναι η στιγμή να στείλετε τις ευχές σας, όποιες και αν είναι αυτές. Πάμε στην Κρήτη όμως, η οποία προσπαθεί να επανέλθει μετά την τριήμερη σχεδόν κακοκαιρία που έκανε κυρίως ζημιά σε Μυλοπόταμο, Ιερά Πέτρα και Οροπέδιο Λασιθίου. Σήμερα βελτιώνεται ο καιρός, αν και δεν αποκλείονται κάποιες ακόμη βροχές. Επίσης, μεταβαίνει εκεί κυβερνητικό κλιμάκιο για τα περαιτέρω. Εν τω μεταξύ, στην Νότια Τουρκία, μια τρομάρα, για την ακρίβεια τρεις τρομάρες, τις πήραν χθες οι άνθρωποι από τρεις διαδοχικές σεισμικές δονήσεις, που ευτυχώς όμως ήταν στην περιοχή των 5 Ρίχτερ, ξύπνησαν όμως αναμνήσεις από τους καταστροφικούς σεισμούς 2,5 χρόνια πριν στην ίδια περιοχή. Πάμε τώρα στον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης, όπου είχαμε μια κοινική ομολογία του Σαμ Άλτμαν. Ο κόσμος είπε αναγκαστικά πρέπει να αποδειχτεί και δυσάρεστα λόγω των ωφελών της AI. Τέλος, από την κατηγορία ειδήσεων και είχα μια φαγούρα, δεν θα μπορούσε σήμερα να λείπει η Κατερίνα Καινούριο, η οποία μας ενημέρωσε μέσω Instagram ότι χθες Κυριακή έκανε χαλαρή βόλτα στον Ιάρχος και γκούρλωσε μπραντς στο ανακαινισμένο Βυζαντινό. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνετε.
1: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
2: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
3: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
1: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το City Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
4: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
5: Εδώ είμαστε!
4: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
5: Εδώ είμαστε!
4: Θέλεις κουπονιά αγορών?
5: Εδώ είμαστε!
4: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
5: Εδώ είμαστε!
4: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
7: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. 89 Rainbow.
8: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπορεινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
9: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
10: 89 Rainbow, η ώρα είναι 2. Σήμερα είναι Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου. Είμαι ο Θοδωρής Κουτσαλάκης. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Και σήμερα εδώ με την καλύτερη μουσική στην πόλη έως τις 5. Αυτό είναι το καθημερινό μας ραντεβού στον 89 Rainbow. Ετοιμαστείτε για ένα μαγικό τρίωρο και σήμερα δυναμώστε ένταση στο ραδιοφωνό σας, γιατί σε λίγο έρχονται αγαπημένες επιτυχίες από Kansas, House Martins και Bon Jovi. Ενώ αμέσως τώρα είναι ξέρεις με τον EG Tonight. Μαζί μου και η Nova.

Kansas Dust in the Wind στο μεσημέρι της Δευτέρα, συντονισμένοι όπως πάντα στα νοτανέα Rainbow. Ο Θοδωρής Κουτσαλάκης μαζί σας. Σήμερα γιορτάζει Χαριτίνη, χρόνια πολλά. Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών. Μα διαβάζω. Αυτή την ώρα στην πόλη το θερμόμετρο δείχνει 22 βαθμούς Κελσίου, σχετική υγρασία στο 51%. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6943-808089 για να επικοινωνήσετε μαζί μου. Θυμίζω ότι μας βρίσκετε και στα social, στο Instagram αλλά και στο Facebook. Μην ξεχνάτε να κάνετε και ένα follow για να μας έχετε στο feed σας, ενώ μας ακούτε και online αν είστε εκτός Θεσσαλονίκης στο 89rainbow.gr. Αμέσως τώρα παίζω Nirvana. Smells like teen spirit.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το.

0: Όταν ένα Rainbow ήταν οι Animals και το House of the Rising Sun, ο Θοδωρής Κουτσαλάκης στο μικρόφωνο. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα. Τα φιλιά μου στην Ειρήνη και τον Κώστα που μας ακούν στο αυτοκίνητο. Καλησπέρα, Αντώνη. Γεια σου, Δημήτρη. Χθες ήταν το τέταρτο μάτς της Εθνικής για το Nations League. Η Ελλάδα αντιμετώπισε τη Γερμανία στην Τούμπα. Το παιχνίδι έληξε ισόπαλο 0-0. Επόμενο παιχνίδι τώρα στις 13 Νοεμβρίου στη Johan Cruyff Arena με την Ολλανδία. Και ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις της η Εθνική με τη Σερβία στο Πανθεσσαλικό στις 16 του Νοέμβρη. Εκτός του αθλητικού ενδιαφέροντος, είχαμε και την απόφαση Γερμανών φιλάθλων στην πόλη που κατέκλυσαν το σουκού την παραλία και ιδιαίτερο στα λαδάδι. Καφήμες λένε ότι τα μαγαζιά ξέμειναν από μπύρες. Μαζί μου και αυτό το μεσημέρι η Νόβα. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back που θα βρείτε στο Nova App. Με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και αν χρειαστεί επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Επιστρέφω αμέσως μετά το break με ακόμη περισσότερες επιτυχίες. Να είστε εδώ.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Είναι πολύ viral, πολύ κλασικό όμως, μια γνώριμη από το παρελθόν, η οποία λείπει τώρα από τα media, και μια ανάγκη που υπάρχει στους ανθρώπους αυτή την περίοδο, έτσι όταν αρχίζει να κρυουλιάζει λίγο, ναι. Υπάρχει αυτή η ανάγκη σε όλους μας.
3: Τη ζέστης?
2: Όχι, για ακούστε.
4: Πότε θα κάνουμε κουρεμπιέδες, πόσο έχει ο μήνας?
3: Ελένη,
2: πότε θα κάνουμε κουρεμπιέδες, πόσο έχει ο μήνας?
3: Ελένη μου, έρχεται 75 μέρες για τα Χριστούγεννα.
2: 75 είναι?
3: Ναι.
2: Πολύ μου φαίνεται.
1: Rainbow Morning Show, 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: πετάμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία, Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: 89 Rainbow.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψωνιά.
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό.
5: Όχι.

στην εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

Eagles στον νέα Rainbow. Ο Θοδωρής Φουσαλάκης μαζί σας. Την προηγούμενη Πέμπτη ήταν η Παγκόσμια Μέρα Καφέ και με αυτή την αφορμή η βρετανική εταιρεία Contact Coffee Company δημοσίευσε μια έρευνα που δείχνει την Ελλάδα στην τέταρτη θέση ανάμεσα σε 48 ευρωπαϊκές πόλεις όσον αφορά τη συγκέντρωση καφετεριών σε σχέση με τον πληθυσμό της. Συνολικά υπάρχουν δηλαδή 12.000 καφετέρειες στη χώρα μας και κατά μέσο όρο αντιστοιχούν 12,46 μαγαζιά για κάθε 10.000 κατοίκους. Στην πρώτη θέση είναι η Πορτογαλία, στη δεύτερη η Κροατία, στην τρίτη το Μαυροβούνιο. Τον τελευταίο καιρό όλο υψηλές θέσεις παίρνουμε σε κάποιες έρευνες. Να είμαστε και πουθενά αλλού ψηλά. Αμέσως τώρα στα μετανέα Rainbow παίζω Aerosmith και Crying.

αληθινή μουσική και αυτό το μεσημέρι στο Μετανέα Rainbow. Ακούσαμε Hozier. Διακοπή κυκλοφορία σήμερα και αύριο κατά τις ώρες 11.30 το βράδυ έως 5.30 το πρωί στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K10, δηλαδή στα Κωνσταντινοπολιτικά, και K9, δηλαδή στην Τούμπα. Όσοι κινηθείτε στην περιοχή απόψε και αύριο, να γνωρίζετε ότι θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ώστε να οδηγηθείτε στον προορισμό σας μέσω παρακάμψεων. Είμαι ο Θοδωρής Κουτσαλάκης και μαζί μου είναι η Νόβα. Θέλεις να κερδίζεις δωρεπιτακές και αμέτρητες προσφορές σε Top Brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείς, γιατί με τη Νόβα κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες στην εφαρμογή παντού και διάλεξε το deal που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Αμέσως τώρα στο Μοντανέα Rainbow.

0: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
1: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
2: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
3: 89 Rainbow.
4: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
5: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κέρα μου σκεπή μας να ξεχωρίζει.
6: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
5: Μας τώρα, βοήθεια.
7: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
6: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
7: Εγγύηση, δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
6: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
5: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
7: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
8: Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
9: Μεσημέρι Δευτέρας 5 Οκτωβρίου 2026, ώρα είναι 3, είστε συντονισμένοι στον 89 Rainbow. Ο Θοδωρής Κουτσαλάκης πάντα στο μικρόφωνο, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αυτή τη στιγμή 22 βαθμούς Κελσίου. Εδώ και αυτή την ώρα με αγαπημένες επιτυχίες. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6943-8889, αλλά και μέσω των social του 89 Rainbow. Σε λίγο παίζω Rod Stewart, Lenny Kravitz και Brian Adams. Ενώ μέσα τώρα

τα νέα Rainbow και Patti Smith. Το Δωρή που σα αλλάξει το μικρόφωνο. Έβλεπα προηγουμένως μία είδηση για ορισμένα ζώα, τα οποία επικοινωνούν μεταξύ τους χρησιμοποιώντας συγκεκριμένους ήχους για να ταυτοποιηθούν, όπως κάνουν δηλαδή οι άνθρωποι, με τα ονόματα. Ρινοδέλφινα, παπαγάλοι, νυχτερίδες και μαϊμούδες βγάζουν συγκεκριμένους ήχους όταν θέλουν να απευθυνθούν σε ορισμένο άτομο της αγέννης. Ανάμεσά τους, μάλιστα, είναι και οι ελέφαντες, στους οποίους είναι ακόμη πιο έντονο το φαινόμενο αυτό. Το κοινό στοιχείο σε όλα αυτά τα ζώα είναι ότι ζουν σε μεγάλες ομάδες και έχουν περίπλοκη κοινωνική ζωή. Δεν ξέρω βέβαια όταν εκνευρίζονται με κάποιο από τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας τι γίνεται. Παραμένουν τα ονόματα ή το γυρνάνε στα επικοριστικά όπως οι άνθρωποι. Αμέσως τώρα η Creedence Clearwater Revival.

0: Holland στον 89 Rainbow. Ο Θοδωρής Κουτσαλάκης στο μικρόφωνο. Στα τέλη του 27 αναμένονται νέοι κανόνες που αφορούν ταξιδιώτες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι επιβάτες που αγοράζουν ένα κανονικό εισιτήριο για την πτήση τους θα δικαιούνται να μεταφέρουν μέχρι και δύο χειραποσκευές δωρεάν. Το ένα θα μπορεί να είναι μια τσάντα χειρός ή ένα σακίδιο πλάτης που θα μπορεί να χωράει κάτω από το μπροστινό κάθισμα. Και το δεύτερο, μια μεγαλύτερη χειραποσκευή βάρους ως 7 κιλών με συνολικές διαστάσεις ως 100 εκατοστά. Μαζί μου είναι και η Νόβα. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωστη. Αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί τους σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, υπάρχει η υπηρεσία Call Me Back, θα τη βρείτε στο Nova App και με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Ενώ αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή θα γίνει εντελώς δωρεάν. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Αμέσως μετά το break επιστρέφω με Queen, να είστε εδώ.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
6: Εδώ είμαστε!
5: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
6: Εδώ είμαστε!
5: Θέλεις κουπονιά αγορών?
6: Εδώ είμαστε!
5: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
6: Εδώ είμαστε!
5: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: 89 Rainbow.
8: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
9: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο, για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
12: Πουθενά. Είμαι AI.
11: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
12: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή και προσφορές έως 70%. Από την Αφρολάιν.
11: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.

Jimi Hendrix. Hey Joe, στον Δανέα Rainbow. Βγήκε ο σχηματογράφος την πέμπτη η νέα ταινία του Tom Cruise με τίτλο Digger. 160 εκατομμύρια δολάρια στήχησε στο στούντιο που έκανε την παραγωγή. Αναμένεται να γίνει μία από τις μεγαλύτερες αποτυχίες όχι μόνο του Tom Cruise, όχι μόνο της Warner Bros, αλλά όλου του αμερικανικού κινηματογράφου. Και μιλάμε πάντα για το οικονομικό κομμάτι. Στην Αμερική έκανε μόλις 8 εκατομμύρια δολάρια στο πρώτο Σαββατοκύριακο, ενώ το Verity που πήγε στο νούμερο 1 του box office με την Anne Hathaway έκανε 32,6 εκατομμύρια και στήχησε 40. Τελικά κάποιοι πρωταγωνιστές είναι καλό να μένουν σε αυτό που ξέρουν να κάνουν καλύτερα.

από το νέο ρεμπό και Lemonheads. This is Robinson. Από χθες στο κήπο της Άμμου στη Νέα Παραλία έχουμε τη δυνατότητα να θαυμάζουμε ξεχωριστά εικαστικά έργα σε ένα ολοκαίνουργιο χωροτέχνης στη Γυάλινη Πινακοθήκη. Προς το παρόν εκτίθενται έργα από τη συλλογή της Δημοτικής Πινακοθήκης, ενώ αναμένεται να παρουσιαστούν εκθέσεις από δημιουργούς της πόλης αλλά και ξένους καλλιτέχνες. Είμαι ο Θοδωρής Κουτσαλάκης και μαζί μου είναι η Νόβα. Σου έχει τύχει να μετακομίσει και να χρειαστεί να μείνει χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες? Ή να υπάρχει ένα σημείο στο σπίτι σου όπου το WiFi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Αμέσως τώρα στα μοντανέα Rainbow ή Scorpion, σε λίγο Αντώνης Πλαβογελάκης με τα τελευταία νέα. Επιστρέφω με περισσότερες επιτυχίες στην τελευταία μας ώρα. Μείνετε εδώ. Time.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Radio. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λιπάοντα του σύμπαντος, καλό μεσημέρι. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει εκεί έξω στον κόσμο. Δευτέρα σήμερα και συνήθως διαβάζουμε την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού πρωί-πρωί ή και όχι, η οποία τέλος πάντων μας ενημέρωσε για όσα είχαμε ήδη ενημερωθεί από την περασμένη εβδομάδα, αντιμετώπιση δηλαδή της τιμής ενέργειας, αύξηση δόσεων σε λήξη πρόθεσμα κτλ. Τη δουλειά της έκανε και η αντιπολίτευση εκτοξεύοντας πυρά κατά το δημοσιογραφικό κλισέ. Α, να μην το ξεχάσω, τα 52 της κλείνει σήμερα η Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω αν θέλετε να στείλετε ευχές και ποιες είναι αυτές, εγώ σας ενημέρωσα. Η Κρήτη στο μεταξύ προσπαθεί να επανέλθει μετά την τριήμερη σχεδόν κακοκαιρία που έκανε κυρίω ζημιά σε Μυλοπόταμο, Ιεράπετρα και Οροπέδιο Λασιθίου. Σήμερα μεταβαίνει εκεί κυβερνητικό κλιμάκιο για τα περαιτέρω. Στη νότια Τουρκία τώρα μία τρομάρα, για την ακρίβεια τρεις τρομάρες τις πήραν οι άνθρωποι από τρεις διαδοχικές σεισμικές δονήσεις που ευτυχώς όμως ήταν στην περιοχή των 5 Ρίχτερ, ξύπνησαν όμως αναμνήσεις από τους καταστροφικούς σεισμούς 2,5 χρόνια πριν στην ίδια περιοχή. Να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι δεν με το όνομα σε πάλι κάποια περιοχή ο Ντόναλντ Τραμπ, άλλο θέλω να σας πω, γνωστός λέει παραγωγός μπέρμπον, βιντεοσκοπούσε κρυφά συγγενείς του σε προσωπικές στιγμές και καθαιρέθηκε από το ρόλο του CEO. Ευτυχώς εδώ στην εκπομπή είμαστε πιο φαν των σκοτσέζικων single malts. Και τέλος από την κατηγορία ειδήσεων και είχα μια φαγούρα φίλες και φίλοι, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου μας αποκάλυψε σε τηλεοπτική συνέντευξη ότι είναι πολύχημα άνθρωπος και ότι για αυτήν ο ιδανικός σύντροφος είναι ο αρσενικός Γνήσιος. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.
1: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά! Έλεος! Εγώ περιμένω.

0: πετάμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo. Οργάνωση Forum.
3: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: 89 Rainbow.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
7: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
8: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
9: 89 Rainbow, η ώρα είναι 4. Ο Θοδωρής Χρυσαλάκης πάντα στην παρέα σας. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Μεσημέρι Δευτέρας, 5 Οκτωβρίου. Άνοιξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, δυναμώστε την ένταση γιατί σας έχω τα καλύτερα και για την τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής. Επικοινωνείτε μαζί μου στέλνοντας μήνυμα μέσω Viber στο 6943-8089, ενώ μας βρίσκεται και στα social σε Insta και Facebook, αλλά και στο 89rainbow.gr. Σε λίγο έρχονται αγαπημένες επιτυχίες από Pet Shop Boys, Beatles και Cranberries, τώρα David Asher και Black.

Αυτό ήταν νέα Rainbow Gas Roses. Το κορίτσι της Αλέξη εδώ στις 5. Θερμοκρασία στην πόλη αυτήν την ώρα στους 23 βαθμούς Κελσίου. Με κίνηση στην πόλη, ειδικά στον περιφερειακό. Από ανατολικά με το που μπαίνεις από Μουδανιών σφίγγουν τα πράγματα, μέχρι και λίγο πριν το πανόραμα. Μετά ξανά στο ύψος της Τούμπας και μετά στο Θέατρο Γης. Από δυτικά είμαστε ζόρικα από Ευκαρπία και μέχρι περίπου τον κόμβο Πεύκων. Μέσα στην πόλη τώρα από Νέα Ελβετία συνεχίζει μέχρι και Μπότσαρη σχεδόν το σταμάτα ξεκίνα. Βασίλης Σόλγας πολύ καλύτερα. Εγνατία οκ. Okay. Τσιμισκή χαλαρά. Λεωφόρος Νίκης λίγο πριν το Λευκό Πύργο έχει αρκετή ροή. Στη Μίκη Θεοδωράκη σχετικά σφιχτά τα πράγματα. Σε άνοδο και κάθοδο από Αγίου Δημητρίου μέχρι Βαβάκη. Κατά τα λοιπά, μια χαρά είμαστε. Ε? Αυτή είναι η Pet Shop Boys με το Western Girls.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Cranberries με το ζόμπι Θοδωρής Κουτσαλάκης στο τα νέα Rainbow. Καλησπέρα στο μαράκι μας, φιλιά στη Χριστίνα, η Τιούμπα ακούει. Γεια σου Άκη, ευχαριστώ για τα μηνύματα guys. Πολλά φιλιά στην Άννα και την Κατερίνα, τις μικρές φίλες της εκπομπής. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ετοιμάζεται να καταθέσει ρύθμιση για όριο ηλικίας στην οδήγηση supercars. Συζητιούνται δύο εναλλακτικές, τα 22 ή τα 25 έτη. Όσοι δεν θα έχουν συμπληρώσει το όριο που τελικά θα επιλεγεί, δεν θα επιτρέπεται να το οδηγούν. Η απόφαση δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, καθώς οι συζητήσεις με τους αρμόδιους φορείς βρίσκονται σε εξέλιξη. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι στις μικρότερες ηλικιακές ομάδες καταγράφεται ο μεγαλύτερος αριθμός ατυχημάτων στα οποία συμμετέχουν οχήματα υψηλού κυβισμού και αυξημένης υποδύναμης. Οπότε, υπάρχει λόγος και είναι και σοβαρός που θα γίνει κάτι τέτοιο. Μην παίρνετε τέτοια αυτοκίνητα στα παιδιά σας. Να τα προσέχετε. Μόλις επιστρέψω από το break, έρχεται η Joan Jett, μείνετε εδώ.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Τι σας έχω για σήμερα.
3: Τι μας έχεις.
2: Παράξενα κτίρια.
3: Όταν λες παράξενα, τι είδαμε. Και κλειμένους
2: σπίτους. Αρχιτέκτονας από μέσα μου, είδες.
3: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, ένα.
3: Καουντή.
2: Υπάρχει πολυκατοικία στην Ιαπωνία που αλλάζει χρώμα ανάλογα με την θερμοκρασία του περιβάλλοντος.
3: Όπα.
4: Ενδιαφέρον.
3: Χαμελέοντας.
2: Δύο. Υπάρχει ουρανοξύστης που έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να αντέχει τυφώνες λυγίζοντας ελεγχόμενα.
4: Τι λες?
2: Το κουνάει. Δηλαδή,
4: το κουνάει. Αυτό, ναι, ναι αυτό. Mm-hmm.
2: Τρία. Υπάρχει κτίριο κατοικιών που περιστρέφεται αργά, ώστε οι ένικοι να βλέπουν διαφορετική θέα μέσα στη μέρα.
3: Πολύ ενδιαφέρον. Παιδιά, και ο πύργος του ΟΤΕ το είχε αυτό.
2: Μέσα στην ημέρα και μιλάμε για κατοικίες.
3: Ναι.
2: Πολυκατοικία.
4: Ναι, να μετακινείται.
3: Α, γύρω-γύρω. Όλη η πολυκατοικία.
4: Όλη η πολυκατοικία.
3: Ναι, okay.
4: Να γυρίζει γύρω-γύρω.

0: κρύβεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται το MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
1: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
2: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr. 89 Rainbow.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
4: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
5: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Isomat Premium.
5: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Isomat Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
6: Isomat Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής, για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
7: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
8: Και από κρωματάκι.
7: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
9: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
10: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

Purple και Soldier of Fortune στα 22 πριν τις 5, τελική ευθεία για σήμερα. Βλέπω την λίστα με τους πιο ακριβοπληρωμένους προπονητές εθνικών ομάδων αυτή τη στιγμή και τα νούμερα, παιδιά, είναι ιδιαιτέρως υψηλά. Πρώτος στη λίστα ο Κάρλο Αντσελότη που βρίσκεται στο τιμόνι της Εθνικής Βραζιλίας με 10 εκατομμύρια ευρώ. Ακολουθεί ο Γιούργεν Κλοπ της Γερμανίας με 7. Ενώ τρίτος είναι ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, προπονητής των ΗΠΑ με 6,8 εκατομμύρια ευρώ. Ζιντάν 7ος με 3,6, 8ος Τσάβι με 3. Και ο δικός μας Ιβάν Γιοβάνοβιτς 11ος με 900.000 ευρώ. Not bad, Ιβάν. Not bad. Αμέσως με τα νέα Rainbow έρχονται η Men at Work, βόλτα στην Αυστραλία.

πιο αγαπημένα τραγούδια των Duran Duran. Ήταν το Come and Dance από τα νέα Rainbow. Είναι περίεργο, μεγαλώνεις βλέποντας τις πυραμίδες της Γκίζα σε βιβλία, ντοκιμαντέρ και φωτογραφίες. Φαντάζεσαι πως είναι να στέκεσαι μπροστά τους και ξαφνικά συνειδητοποιείς ότι αυτό το όνειρο ζωής είναι μόλις μια πτήση μακριά. Το Κάιρο σε καλεί και η Αιτζίαν σε ταξιδεύει πλέον απευθείας από τη Θεσσαλονίκη. Η ιστορία χιλιετιών, ο Νείλος και η μυστηριώδης γοητεία της Αιγύπτου σε περιμένουν να τα ανακαλύψεις. Κλείσε το εισιτήριό σου στο aegeaner.com ή μέσω του Aegean App. Αυτό ήταν και για σήμερα. Από τις 2 ήμασταν παρέα. Ο Θοδωρής Κουζαλάκης στο μικρόφωνο του 89 Rainbow για 3 ώρες το μεσημέρι της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου. Ελπίζω να περάσετε καλά και να βοηθήσαμε να ξεκινήσει η εβδομάδα σας με τον καλύτερο τρόπο. Σε λίγο Νίκος Μπογιατζής έρχεται στην παρέα σας για το επόμενο 3 ώρο. Στις 8 Θανάσης Μωρέτης. Τα λέμε αύριο. Bye.

0: παραδοσιακό γλυκτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
3: 89 Rainbow.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Πόσα πράγματα αντέχει να ξεχάσει μια κοινωνία και πόσα μπορεί να θυμηθεί όταν αναγκάζεται να κοιτάξει ξανά. Είστε όλοι σας καθάρματα, Ελλάδα 2.0. Τα καθάρματα επιστρέφουν για δεύτερη χρονιά στη Θεσσαλονίκη. Μια παράσταση που μιλά για όσα ζήσαμε, όσα ξεχάσαμε και όσα συνεχίζουμε να ανεχόμαστε. Για 4 παραστάσεις, 10, 11, 17 και 18 Οκτωβρίου, στο Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης Κωνσταντινούπολης 75. Προπόληση στο more.com, στα καταστήματα Public και στο Ταμείο του Θεάτρου.
6: Χορηγός επικοινωνίας 89 Rainbow.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: 89 Rainbow στο ξεκίνημα μιας ακόμα εβδομάδας εδώ για την εκπομπή 5-8. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Βογιατζής. Πέμπτη μέρα του Οκτώβρη. Δίπλα μου έχω τα καλύτερα σημαντικά μουσικά νέα, ένα διαγωνισμό. Ξεκινάμε.

Rainbow, πολλά κάνουν κύκλους. Στη μουσική, ο Michael Jackson μένει σταθερά top. Billie Jean, φυσικά ένα από τα καλύτερά του, στον 89 Rainbow, σε εποχές που ο κόσμος αρχίζει και στρέφεται ξανά στο CD. Αυτά δείχνουν οι τελευταίες έρευνες που μας έρχονται από το εξωτερικό, αλλά πιστεύω ότι και στην Ελλάδα σιγά σιγά αυτό το κύμα ήδη πολλαπλασιάζεται. Strange World, σε λίγο Easy Living από Uriah Heep, αλλά και Bon Jovi.

0: υπέροχο Night Shift στον 89 Rainbow από τον Bruce Springsteen. Λίγο νωρίτερα και η Bon Jovi εδώ, αλλά και η Uriah Heep, θυμίζω, Σάββατο 7 Νοεμβρίου, The Magicians Farewell Tour. Και η Uriah Heep live στην Θεσσαλονίκη, ίσως για μία τελευταία φορά. Οπότε δεν χάνετε αυτή η συναυλία, έτσι δεν είναι? Μείνετε μαζί μου, φέρνω πολλά περισσότερα αγαπημένα και σε λίγο του Star Sailor στον 89 Rainbow.
1: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις κουπονιά αγορών?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
2: Εδώ είμαστε!
1: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
5: 89 Rainbow.

0: Στην εξεταστική θα ζητηθεί να κάνει.
1: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
2: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
3: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

μια δύσκολη ώρα κυκλοφοριακά. Και να ολοκληρώνει το One Way or Another στον 89 Rainbow από Blondie. Νομίζω πρέπει να δούμε την κίνηση. Θα βοηθήσουμε κόσμο. Λοιπόν, στον περιφερειακό με κατεύθυνση τα ανατολικά έχουμε πρόβλημα. Από το ύψος της Ευκαρπίας μέχρι περίπου και το ύψος της Πολύχνης. Από εκεί και πέρα, στο κέντρο, στην Εγνατία αυτή την ώρα, από το ύψος της Βενιζέλου μέχρι περίπου και την Αγία Σοφίας και εκεί χαμηλές ταχύτητες. Επίσης, στη Λεωφόρο Νίκης, δυτικά. Στην Μίκη Θεοδωράκη κυρίως το ύψος από την Πολύχνη μέχρι και την Νεάπολη. Ανατολικά στην Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος της Χαριλάου μέχρι και την έξοδο, δηλαδή και μετά την Νέα Ελβετία. Και στην Όλγας λίγες χαμηλές ταχύτητες αυτή την ώρα.

89 Rainbow και η Glide Cherry Save Tonight. Ο Νοέμβριος δεν φέρνει μόνο τους Uriah Heep στη Θεσσαλονίκη, φέρνει και τον Glide Cherry Κυριακή στις 29 Νοεμβρίου. Έχουμε σημαντικά συναυλιακά νέα που τα μάθαμε πριν από λίγη ώρα. Οπότε θα μοιραστώ περισσότερα στην επόμενη ώρα μαζί σας εδώ στον 89 Rainbow. Προς το παρόν, λίγο πριν το Billy Idol, η Supertramp.

0: Προσοχή, όλη μία σειρά.
1: The Bear, κύριε Λοχία.
2: Euphoria.
3: The Pit.
0: Ε, τι λέτε, ουρά εννοώ. Όλη μια ουρά. Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist.
4: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Πώς είπατε?
6: Κρύο! Ας γελάσω!
5: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
7: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
9: 89 Rainbow.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά, 20% φθηνότερα. Buon appetito!
12: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
13: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
14: 89 Rainbow στο απόγευμα της Δευτέρας. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής, είναι η δεύτερη ώρα. Σε λίγο, Stories Darling. Πρώτα, Talk Talk, Such a Shame και τα ξαναλέμε σύντομα. Μείνετε μαζί μου μέχρι και

Εν τω μεταξύ, ανακοινώθηκε πριν λίγες ώρες ότι την 5η 3 Δεκεμβρίου ένα από τα πιο επιδραστικά σχήματα θα εμφανιστεί live στην Αθήνα. Μιλάμε για τους Cabaret Voltaire. Ήταν εκεί με τα synth τους στις αρχές της synth pop και της πιο πειραματικής ηλεκτρονικής μουσικής στη Βρετανία. Τώρα στην Ελλάδα.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: 89 Rainbow με Red Hot Chili Peppers. Όταν λέμε ότι η Θεσσαλονίκη γίνεται η αφετηρία για τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου, το εννοούμε. Και αυτό το χρωστάμε στην Aegean που μας συνδέει απευθείας με 41 μοναδικούς προορισμούς. Από κοσμοπολίτικες πρωτεύουσες μέχρι κρυμμένους παραδείσους, έχει επιλογές για όλα τα γούστα και ταξιδιωτικά ενδιαφέροντα. Μπες στο aegeanair.com ή στο Aegean App, διάλεξε τον επόμενο σταθμό σου και ετοίμασε βαλίτσα. Το επόμενο ταξίδι σου σε καλεί.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Προσέξτε με. Η σημερινή αποστολή
3: μπήκε επιθετικά.
2: Είναι, θα έλεγα, έως και επικίνδυνη.
3: Το ήξερα ότι θα φτάναμε εδώ κάποια στιγμή.
2: Θέλω την επόμενη φορά που θα πάτε σε ένα καινούριο μαγαζί για φαγητό να μην διαβάσετε ούτε μία αξιολόγηση.
3: Ούτε αυτές που έχουν μόνο ένα αστεράκι.
2: Ούτε. Ούτε το μενού ηλεκτρονικά, ούτε σχόλια, ούτε αστέρια. Πηγαίνετε και σχηματίστε δική σας γνώμη. Άλλωστε, όλοι έχουμε ένα φίλο που βάζει ένα αστέρι επειδή, ξέρω εγώ, δεν του χαμογέλασε το παγάκι, ας πούμε.
3: Είναι και αυτό.
1: Rainbow Morning Show. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη. Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
4: Και τώρα το contouring.
5: Τη μέρα ανεβάζει skincare routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
6: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψώνια?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Οτοβιζιόν για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
1: 89 Rainbow.
10: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παραγευτεί, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
13: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
14: Κι εγώ, αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε!
13: Μας τώρα, βοήθεια!
14: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
15: Κέβε! Ρε μάστορα, αξίζουν?
14: Εγγύηση! Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
15: Κέβε εγγύηση, ε! Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
13: Έτσι, μπράβο.

Access Mystify στον 89 Rainbow στις 8 Ιανουαρίου του 27, ο Bowie θα γινόταν 80 χρόνων και γι' αυτό το λόγο έρχεται μια σειρά από ιδιαίτερα γεγονότα, κυκλοφορίες, γενικότερα παγκόσμια θα υπάρχει κινητοποίηση στη μνήμη του David Bowie και θα είμαστε εδώ όταν ανακοινώνονται τα νέα για να τα μοιραζόμαστε. Προς το παρόν κρατάμε αυτό, έρχεται αυτό το project που ακούει στο όνομα Bowie 80. Gossip τώρα, Heavy Cross στον 89 Rainbow, ενώ σε λίγο και οι Beatles εδώ.

Anastasia, Left Outside Alone, άλλη μια ματιά στην κίνηση. Λοιπόν, μεγάλη προσοχή στον περιφερειακό αυτή την ώρα, με κατεύθυνση τα ανατολικά, από το ύψος της Ευκαρπίας μέχρι περίπου και το ύψος της Πολύχνης έχουμε χαμηλές ταχύτητες. Κατά τα άλλα, τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα από την τελευταία φορά που μιλήσαμε για την κίνηση. Προσέξτε επίσης την Κωνσταντίνου Καραμαλή, okay. Από το ύψος της Μπότσαρη περίπου μέχρι και την Ελβετία αυτή την ώρα. Καλησπέρα σε όλους όλες, είτε δουλεύετε, είτε είστε στο δρόμο, είτε απλά κουλάρετε. Θα το κάνετε ακόμα καλύτερα τώρα με τον Chris Rea, On The Beach, ενώ σε λίγο ροκάρουμε με Foreigner και Urgent. Νίκος Μπογιατζής στον 89 Rainbow, προχωράμε μαζί μέχρι και τις 8, σε λίγο φέρνω διαγωνισμό. Όλα αυτά στην τρίτη μας ώρα που δεν αργεί να έρθει, μείνετε εδώ.

0: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
1: Εδώ είμαστε!
0: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
1: Εδώ είμαστε!
0: Θέλεις κουπονιά αγορών?
1: Εδώ είμαστε!
0: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
1: Εδώ είμαστε!
0: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
4: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: 89 Rainbow.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: 89 Rainbow στο απόγευμα της Δευτέρας. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Νίκος Μπογιατζής στο μικρόφωνο. Τρίτη ώρα και την ανοίγω με Rolling Stones. Miss You. Σε λίγο έρχονται και η Cure αλλά και διαγωνισμός. Μείνετε εδώ.

Rainbow και Metallica. Οι Metallica ξεκίνησαν τις εμφανίσεις τους στο Las Vegas, στο Sphere, και ήδη έχουν κλέψει τις εντυπώσεις. Κατά τα άλλα, συνεχίζοντας φεστιβαλικά, το βρετανικό Glastonbury, το μεγαλύτερο φεστιβάλ στη Βρετανία, αλλά και ένα από τα μεγαλύτερα του κόσμου, μέσα σε 42 λεπτά γίνεται sold out χθες, Κυριακή. Από τις 23 μέχρι τις 27 Ιουνίου τρέχει το Glastonbury. Μέσα στο 27 φυσικά αυτά. Ο Rod Stewart άλλη μια φορά στο δρόμο. Αυτό είναι το Baby Jane.

0: Ο Κούλιος των 89 Rainbow που σας στέλνει στο Τσίρκο Μουντιάλ. Το ιστορικό ισπανικό τσίρκο βρίσκεται ήδη στη Θεσσαλονίκη στο πάρκινγκ 3 του Εμπορικού Κέντρου Μακεδονία έως τη 1 Νοεμβρίου και ο 89 Rainbow σου χαρίζει δύο διπλές προσκλήσεις. Στέλνεις τώρα τη λέξη τσίρκο στο Viber του 89 Rainbow στο 69 43 80 89 και μπαίνεις στην κλήρωση για να ζήσεις τη μαγεία του Τσίρκο Μουντιάλ από κοντά. Σου εύχομαι καλή επιτυχία, σε λίγο θα δώσω και τους νικητές. Μικρό break και ετοιμάζω περισσότερη μουσική που ακούμε παρέα μέχρι και τις 8.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Είναι πολύ viral. Πολύ κλασικό όμως, μια γνώριμη από το παρελθόν, η οποία λείπει τώρα από τα μίντια και μια ανάγκη που υπάρχει στους ανθρώπους αυτή την περίοδο, έτσι όταν αρχίζει να κρυουλιάζει λίγο, ναι. Υπάρχει αυτή η ανάγκη σε όλους μας.
3: Τη ζέστη?
2: Όχι, για ακούστε.
4: Πότε θα κάνουμε κουρεμπιέδες, πόσο έχει ο μήνας?
3: Ελένη,
2: πότε θα κάνουμε κουραμπιέδες, πόσο έχει ο μήνας?
3: Ελένη μου έρχεται, 75 μέρες για τα Χριστούγεννα.
2: 75 είναι?
3: Ναι.
2: Πολύ μου φαίνεται.
1: Rainbow Morning Show, 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
10: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
1: 89 Rainbow.
11: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
12: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
13: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
15: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
16: Και από κρωματάκι.
15: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
17: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
18: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
17: Μας τώρα, βοήθεια.
19: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
18: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
19: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
18: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
17: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή έργο τέχνης.
19: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
20: Περισσότερα στο kebe.pavlaesei.gr.

Marge, Survivor. Συγχαρητήρια στην Αφροδίτη, το κινητό σου τελειώνει σε 00. Συγχαρητήρια στον Μάνο, το κινητό σου τελειώνει σε 90, Μάνο. Κερδίζετε τις δύο διπλές προσκλήσεις για το Τσίρκο Μουντιάλ. Έρχονται κι άλλες στην αυριανή εκπομπή. Λοιπόν, γρήγορη ματιά στην κίνηση, τα πράγματα είναι καλύτερα. Προσέχουμε την Κασάνδρου αυτή την ώρα, χαμηλές ταχύτητες εκεί. Και επίσης αφήνουμε το κέντρο για την Άνω Πόλη και πηγαίνουμε ανατολικά στην Κωνσταντινούπολη.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

πλαίσιο άλμπουμ το Achtung Baby One στον 89 Rainbow είναι η U2, με την ελπίδα ότι το Silencio δεν θα είναι το μόνο καλό από το νέο άλμπουμ που το περιμένουμε πώς και πώς από αυτούς. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε κοντά στο τέλος. Ένα ακόμα Moby Extreme Ways, προσωπικό αγαπημένο, με πολλές ευχές για ένα χαρούμενο υπόλοιπο Δευτέρας. Νίκος Μπογιατζής μαζί σας, Δευτέρα με Παρασκευή, 3 ώρες από τις 5 μέχρι και τις 8 ζωντανά με τα καλύτερα. Τα λέμε αύριο. Σε λίγο έρχεται ο Θανάσης Μωραΐτης, συντονισμένοι πάντα στον 89 Rainbow, και φυσικά εδώ παίζουν αγαπημένα διαμάντια. Μην το ξεχνάτε αυτό.

0: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.

0: 89 Rainbow.
1: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
2: Τσάτ ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
3: Πουθενά. Είμαι AI.
2: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
3: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή και προσφορές έως 70%. Από την Αφρολάιν.
2: Αχα, παραγγέλνω τώρα.
4: Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
5: Βράδυ Δευτέρα στον 89 Rainbow, καλησπέρα, καλή εβδομάδα, είμαι ο Θανάσης Μωραίτης, μαζί για 2 ώρες, έως τις 10. Για να ακούσουμε παρέα τα τραγούδια που αγαπάμε, σε λίγο Led Zeppelin τώρα, Tina Turner, The Best.

Like the way I do, το τραγούδι ορόσημο στην καριέρα της Melissa Etheridge. Στον 89 Rainbow, ένα τραγούδι από το 1988 που όμως είχε γραφτεί αρκετά χρόνια πριν, συνήθιζε να το παίζει σε μικρά κλαμπ και χώρους όπου εμφανιζόταν η Melissa Etheridge. Με αυτό πλέον κλείνει τις περισσότερες συναυλίες της και ενώ στο άλμπουμ η διάρκεια του τραγουδιού είναι 5,5 λεπτά, στις συναυλίες αυτοσχεδιάζει, μπορεί να φτάσει τα 10 με 20 λεπτά. Είναι ένα σημαντικό τραγούδι για εκείνην αλλά και για πολύ κόσμο και μάλιστα η εισαγωγή του τραγουδιού, η χαρακτηριστική έναρξη του τραγουδιού έχει να κάνει με ένα λάθος της. Έπαιξε ανάποδα σε κασέτα ένα παλιό της τραγούδι, το I Want You, και από εκεί προέκυψε η ιδέα για την εισαγωγή. Σε λίγο ακούμε το Model, Another Love, τώρα Steely Dan, με ένα classic, Do It Again, στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

0: στον 89 Rainbow, Queen και You Don't Fool Me. Αληθινή μουσική. Συγγνώμη, εσείς το ακούσατε. Αυτή την Τρίτη μοιράζονται 120 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνετε για τι ποσό μιλάμε. Αστρονομικό. Αν τα κερδίσεις, δεν είσαι μόνο εσύ υπερτυχερός, αλλά και όσοι σε έχουν δίπλα τους. Είναι τόσα πολλά τα χρήματα που έχεις πραγματικά και για άλλους. Οπότε μην ξεχνιέστε, αυτή την Τρίτη είναι η κλήρωση. Καλή επιτυχία σε όλους.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Τι σας έχω για σήμερα.
3: Τι μας έχεις.
2: Παράξενα κτίρια.
3: Όταν λες παράξενα, τι νομίζεις, και κλειμένους.
2: Βγήκε ο αρχιτέκτονας από μέσα μου, είδες.
3: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, ένα.
3: Γκαουντί.
2: Υπάρχει πολυκατοικία στην Ιαπωνία που αλλάζει χρώμα ανάλογα με την θερμοκρασία του περιβάλλοντος.
3: Όπα. Ενδιαφέρον. Χαμελέοντας.
2: Δύο. Υπάρχει ουρανοξύστης που έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να αντέχει τυφώνες λυγίζοντας ελεγχόμενα.
3: Τι λες.
2: Το κουνάει. Δηλαδή,
3: το κουνάει. Αυτό, ναι, αυτό. Mm-hmm.
2: Τρία. Υπάρχει κτίριο κατοικιών που περιστρέφεται αργά, ώστε οι ένικοι να βλέπουν διαφορετική θέα μέσα στη μέρα.
3: Παιδιά, και ο πύργος του ΟΤΕ το είχε αυτό.
2: Μέσα στην ημέρα και μιλάμε για κατοικίες.
3: Ναι.
2: Πολυκατοικία.
4: Ναι, να μετακινείται.
3: Α, όλη η πολυκατοικία.
4: Όλη η πολυκατοικία. Ναι, okay. Να γυρίζει γύρω-γύρω.
1: Rainbow Morning Show. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.
5: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι το 10 λεπτά. Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: πετάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Στην εξεταστική θα ζητηθεί να κάνει.
3: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
4: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
8: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: 89 Rainbow.
10: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
11: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.

Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη με Aerosmith και Dream On στον 89 Rainbow. 22 βαθμούς στο κέντρο της πόλης αυτήν την ώρα, υγρασία περίπου στο 50%. Μετά από αρκετό καιρό επιτέλους φθινοπορεινές ημέρες, που σημαίνει ότι αλλιώς βγαίνεις από το σπίτι το πρωί, αλλιώς γυρίζεις το μεσημέρι, συνδυάζεις μπουφάν και κοντομάνικο. Για αύριο Τρίτη περιμένουμε κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή. Από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου, λιακάδα με λίγη συννεφιά. Σε λίγο Τότο, Ροζάνα, τώρα Lenny Kravitz, American Woman.

After all. Rag & Bone Man και Human στον 89 Rainbow. Και από το Human στην τεχνητή νοημοσύνη έχουν βγει πολλοί ειδικοί της τεχνητής νοημοσύνης και μας προειδοποιούν για το τι θα συμβεί στο μέλλον. Βγήκε και ο ειδικός κυβερνοασφάλειας Μάρκους Μούρεϊ, ο οποίος είπε ότι όντως μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να εξαλείψει την ανθρωπότητα τα επόμενα χρόνια, αλλά δεν θα το κάνει, όχι γιατί μας συμπαθεί, αλλά γιατί εμείς έχουμε στο χέρι μας τη δυνατότητα να πάρουμε εκείνες τις αποφάσεις μέσα στα επόμενα 10 χρόνια που θα ρυθμίσουν την ανάπτυξη των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Εσείς, σε κάθε περίπτωση, ας μιλάτε ευγενικά στις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Παρακαλώ, ευχαριστώ, να είμαστε σίγουροι. Σε λίγο Smokey, I'll meet you at midnight. Τώρα Romantics, Talking in your sleep, στον 89 Rainbow.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
4: 89 Rainbow.
5: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
6: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Βράδυ Δευτέρας 5 Οκτωβρίου στον 89 Rainbow. Καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Για μία ακόμη ώρα μαζί έως τις 10 ακούμε αληθινή μουσική, καλές ειδήσεις και προτάσεις για τα καλύτερα της πόλης. Ξεκινάμε την δεύτερη μας ώρα με Chris Isaac.

Kiss και I Was Made For Loving You, αγαπημένο τραγούδι στον 89 Rainbow. Ξεκίνησε η περίοδος των βραβείων Nobel με το βραβείο Nobel Ιατρικής που ανακοινώθηκε σήμερα. Την Πέμπτη θα ανακοινωθεί το Nobel Λογοτεχνίας, την ερχόμενη Δευτέρα το Nobel Οικονομικών και ακολουθούν και άλλα. Το Νόμπελ Ιατρικής πήγε σε τρεις γιατρούς, στον Καρλ Ντάισεροθ, τον Πίτερ Χέγγενμαν και τον Γκέρντ Νάγκελ, οι οποίοι ανακάλυψαν κάτι μοναδικό και έδωσαν με τις ανακαλύψεις τους στους επιστήμονες τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν φως για να ενεργοποιούν και να απενεργοποιούν επιλεγμένους νευρώνες μέσα σε ένα ζωντανό εγκέφαλο. Η τεχνική ονομάζεται οπτογενετική και άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο οι ερευνητές μελετούν πλέον το πιο πολύπλοκο όργανο του ανθρώπινου σώματος. Σε λίγο ακούμε Michael Jackson, τώρα Erasmus.

0: Πολύς, Roxane. Στον 89 Rainbow, η καλύτερη μουσική της πόλης. Ας μάθουμε τώρα ποιες είναι οι πρώτες ταινίες σε εισπράξεις στην Ελλάδα. Για αυτήν την εβδομάδα, από την Πέμπτη που έκαναν πρεμιέρα μέχρι χθες το βράδυ, και τι συνέβη τελικά με την πολυσυζητημένη ταινία της εβδομάδας, τη νέα ταινία του Tom Cruise σε σκηνοθεσία Alejandro González Iñárritu, το Digger, που δεν τα πήγε καλά και στην Ελλάδα αλλά κυρίως στην Αμερική. Το Σαββατοκύριακο εκεί έκανε μόλις 8 εκατομμύρια δολάρια εισπράξεις, το χειρότερο άνοιγμα για ταινία του Tom Cruise στην καριέρα του. Ο κόσμος τον έχει συνηθίσει σε Mission Impossible, Top Gun και άλλες ταινίες δράσης και δεν θέλει να δει μια διαφορετική ταινία, έναν καθρέφτη για το τι συμβαίνει σήμερα στον κόσμο. Η ταινία στοίχιζε περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια και άλλα 100 αν βάλει κανείς για την πρόθεσή της, δεν θα φέρει πίσω ούτε το 1/3. Στην Ελλάδα βρέθηκε στην τρίτη θέση το Digger με 12.264 εισιτήρια. Στην πρώτη θέση το ημερολόγιο της Verity με την Anne Hathaway, τον George Hartnett και την Dakota Johnson, αυτό το αστυνομικό δράμα μυστηρίου. Στη δεύτερη θέση Στην καρδιά του κτίνους με τον Brad Pitt. Στην τέταρτη το thriller Resident Evil. Και στην πέμπτη θέση το Minions και τέρατα. Σε λίγο και πάλι μαζί με περισσότερα αγαπημένα μας τραγούδια. Μείνετε εδώ.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
2: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τσάτ ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
5: Πουθενά. Είμαι AI.
4: Ναι, αλλά αν κοιμώσουν...
5: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή και προσφορές έως 70%. Από την Αφρολάιν.
4: Χαχά, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
6: Πόσα πράγματα αντέχει να ξεχάσει μια κοινωνία και πόσα μπορεί να θυμηθεί όταν αναγκάζεται να κοιτάξει ξανά. Είστε όλοι σας καθάρματα, Ελλάδα 2.0. Τα καθάρματα επιστρέφουν για δεύτερη χρονιά στη Θεσσαλονίκη. Μια παράσταση που μιλά για όσα ζήσαμε, όσα ξεχάσαμε και όσα συνεχίζουμε να ανεχόμαστε. Για 4 παραστάσεις, 10, 11, 17 και 18 Οκτωβρίου, στο Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης, Κωνσταντινούπολης 75. Προπόληση στο more.com, στα καταστήματα Public και στο Ταμείο του Θεάτρου.
7: Χορηγός επικοινωνίας 89 Rainbow.

In Excess και Never Tear Us Apart στον 89 Rainbow. Ένα πολύ αγαπημένο μας συγκρότημα. Και ένα ακόμη έρχεται Σάββατο 17 Οκτωβρίου για μια μοναδική εμφάνιση στην Αθήνα, οι Charlatans, το συγκρότημα, ένα από τα πολλά που καθόρισαν το κύμα του Manchester, μαζί με άλλα συγκροτήματα και πολύ πριν γίνει μόδα η Britpop από Oasis, Blur και Pulp. Charlatans τώρα στον 89 Rainbow, The Only One I Know.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

I Put a Spell on You από τους Creedence Clearwater Revival στον 89 Rainbow. Είμαι ο Θανάσης Μωραήτης, μαζί και σήμερα από τις 8 μέχρι αυτήν την ώρα, όπως άλλωστε κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Αύριο το ραντεβού μας ακριβώς στις 8 το βράδυ. Μείνετε εδώ για να απολαύσετε χωρίς διακοπές την καλύτερη μουσική της πόλης. Μέχρι το ξημέρωμα. Στις 6 το πρωί θα ακούσουμε την πρώτη καλημέρα από τον Γιώργο Μπιτζάκο έως τις 8 και μετά 8 με 11 Rainbow Morning Show με τον Αντώνη, τη Μαρία και την Νίνα. Για το τέλος, Journey, Separate Ways, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.

0: Όχι, όχι.
1: Τεράστια προσφορά.
0: Ούτε.
1: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.